0: χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είναι το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Νόβα 931. Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά.

Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Νόβα Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Τα φύγιο που ζητώ, μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

σου που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Καλοκαίρι.
0: Θάλασσα.
2: Διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
2: το Nova
0: 93.1.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today. Disco.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν

0: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

καθημερινά. Νιώθω το κενό σου στην αναμονή, στο κλειστό τηλέφωνο σου για

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Καλοκαίρι
0: με το Nova 931.
2: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
3: Μου είπες πως η σχέση αυτή είναι λεωφορείο, πως δεν θα πήγαινε μακριά,

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31. Nova 9:31.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
2: Νόβα 931.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.

Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
5: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
5: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή.
3: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό

0: που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 930.
5: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ITEF.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
6: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.
4: Χορηγός της εκπομπής
0: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
5: Nova 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
1: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
7: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Ποιος είναι?
0: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
15: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
0: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
15: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
16: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
17: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
18: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
19: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
20: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
21: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
22: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
21: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
22: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
21: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
22: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
21: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
23: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
24: Nova 931.
25: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Sky 100,3.
27: Παληθευτεί, τι να σας πω, ο χρόνος ξέρει, όσοι θα, πώς θα το πω, όσο θα προχωρεί η επιστήμη, τόσο θα διατυπώνονται και απόψεις επί του ζητήματος. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχω χρόνο τώρα να μπορέσω να αναλωθώ στο ποιος έχει δίκιο από τις δύο, που δεν το ξέρω έτσι και αλλιώς. Η χθεσινή μας επικοινωνία, η πρωινή, ξεκίνησε με αυτό που σας είπα, ότι διετύπωσα ερώτηση στον κύριο Ευθύμιο Λέκα για το γιατί δεν στέλνουμε εμείς ομάδα στη Βενεζουέλα διασωστών. Προφανώς ο κύριος, όταν του έστελνα την ερώτηση, ο κύριος Λέκας ταξίδευε. Βρήκα λοιπόν σήμερα στις 5:42 το πρωί απάντηση στο μήνυμά μου και μου λέει: «Καλημέρα, έχουμε ήδη φύγει. Όταν φτάσουμε, θα επικοινωνούμε. Ευθύμης». Δεν έχουμε τη δυνατότητα, προφανώς, γιατί τον ρώτησε αν ταξιδεύουν με τον κύριο Καρίδη. Δεν ξέρω αν συνοδεύει ο κύριος Καρίδης, δεν μου δίνει αυτή την απάντηση ο κύριος Λέκας. Αλλά συνήθως ταξιδεύουν μαζί, είναι το δίδυμο Λέκας Καρίδης. Πηγαίνουν στα σημεία όπου γίνονται μεγάλα σεισμικά γεγονότα και εκεί καταγράφουν τα επιστημονικά τους δεδομένα. Λοιπόν, και μου απαντά ο κύριος Λέκας, δεν έχουμε δυνατότητα για τόσες μεγάλες αποστάσεις. Τα ΣΕ 130 πρέπει να κάνουν πολλαπλούς εφοδιασμούς. Αυτή είναι η απάντηση ως προς το γιατί δεν πήγαμε ως κράτος να συνδράμουμε στην διάσωση. Φεύγει όμως μια ομάδα ιδιωτών διασωστών, όπως είπαμε νωρίτερα, όπως έχει υποθεί και χθες, σας το έλεγε και ο Γιώργος Ψάλτης νωρίτερα. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μάλιστα και ζητούν και ενισχύσεις. Τώρα βέβαια υπάρχει και αντίλογο σε αυτό. Ο Δημήτρης Τζιώτης μου γράφει: «Άρη, καλημέρα. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά έχουν οι ελληνικές ομάδες διάσωσης στην Κολομβία. Βόλτα, μετά από τόσες ημέρες αφότου έγινε ο σεισμός, ελληνικές ομάδες διάσωσης θα ετοιμαστούν να πάνε να κάνουν τι πράγμα? Αν πραγματικά θέλανε να βοηθήσουν, δεν θα έπρεπε να φύγουν την ίδια μέρα? Θα υπάρχουν ζωντανοί μετά από τρεις μέρες παραμονής». Τι να πω, είναι και αυτό ένας αντίλογος. Πάλι δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό το θέμα. Να με συγχωρείτε, αλλά έχουμε και άλλα μεγαλύτερα ζητήματα, ενώ ως προς την τρέχουσα καθημερινότητα. Είναι ένας σοβαρός αντίλογος. Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν άλλες ομάδες που προφανώς πήγαν πιο γρήγορα από εμάς. Ενδεχομένως εμείς να μην έχουμε ακόμη αυτή την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πήραμε μια απάντηση από τον κύριο Λέκα, να μην έχουμε την επιχειρησιακή δυνατότητα να ανταπεξερχόμαστε εν ολίγης γρήγορα σε αυτές τις περιπτώσεις. Πληροφορία ακόμη άλλη μία, για να βάλω τώρα στην αρχή να ξεκινήσω με τις πληροφορίες. Την καλημέρα του μου στέλνει ο Δαμιανός. Ο Δαμιανός Παλιάκης μου λέει: «Σήμερα μπαίνει το επίδομα των 150 ευρώ εφάπαξ για κάθε τέκνο που αφορά 1 εκατομμύριο οικογένειες. Θέλω να βγω να κάνω ένα σχόλιο», μου λέει. «Είναι ένα πολύ καλό μέτρο, αν και δεν φτάνει. Και να τους προτείνω και κάτι λόγω των εκλογών που έρχονται και σε ακούνε εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Στα δικά μου», μας ενημερώνει τα της οικογένειας του ο Δαμιανός, είναι από πολυτεκνή οικογένεια ο Δαμιανός, από την περίφημη πολυτεκνή οικογένεια που έχει μια, πώς θα το πω, μια διακριτή θέση στην οικογένεια των πολυτέκνων. «Στα δικά μου», μου λέει, «πριν από 2 μέρες γέννησε μια αδελφή μου το 12ο τέκνο της. Πλέον ο πατέρας μου, ο παππούς, έχει 99 εγγόνια. Μου λέει, ολοταχώς πάμε για το κατοστάρι. Η μεγαλύτερη οικογένεια που υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα. Θαυμαστικό, ευχαριστώ, ελληνική σημαία και το σήμα με το μπράτσο της δύναμης». Αυτά από τα emoji. «Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Δαμιανέ. Εγώ απλώς θαυμάζω. Τι να πω, 12 παιδιά σήμερα, ανατροφή και τα λοιπά, και ο παππούς όπου να είναι. Εύχομαι ολόψυχα για το κατοστό εγγόνι, δεν το συζητώ, τα καλύτερα φυσικά». Δεύτερη πληροφορία: «Ευχαριστώ Δαμιανέ μου, θα προσπαθήσω κάποιο πρωί να σε ακούσουμε». Γιατί όχι, βεβαίως, εδώ λέγονται τα πάντα. Το σημειώνω και αυτό, Δαμιανός Πολύτεκνος, για να το πάμε παρακάτω. Και έχω 2 φρέσκα μηνύματα από έναν κύριο και μία κυρία. Αναρωτιέστε τι θα γίνει αυτό το πρόγραμμα που σας έχει κοστίσει πολύ, το πρόγραμμα «Προλαμβάνω αναφορικώς με την παχυσαρκία». Να επαναλάβω λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι είσαστε διαφορετικά ακροατήρια την πρώτη και τη δεύτερη ώρα και αλλάζετε και ανά ένα τέταρτο. Έχω και ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα πάνω σε αυτό, θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, έλεγα χθες στις 9.30, να το επαναλάβω σήμερα, ότι μίλησα την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα με την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, την αναπριώτρια υπουργό. Σε ό,τι αφορά όλα τα προγράμματα πρόληψης, τα οποία λήγουν σήμερα, θα συνεχιστούν όλα. Τα οποία ήταν συνδεδεμένα με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά θα συνεχιστούν όλα τα προγράμματα για αγόρια και για κορίτσια. Μάλιστα, για άντρες και γυναίκες, αυτό εννοώ. μένει σε εκκρεμότητα το ένα πρόγραμμα το οποίο σας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Βλέπω ότι, ότι το παχυσαρκία είναι αυτό που έχει κινητοποιήσει τους περισσότερους φίλους, γιατί εκεί υπάρχει ένα κόστος με την τιμή του φαρμάκου, είναι αυτά τα περίφημα φάρμακα τα οποία για άλλο λόγο ανακαλύφθηκαν, για άλλο λόγο χρησιμοποιούνται. Αλλά αυτό είναι μια δουλειά, δεν είναι δουλειά δική μου να τα κρίνω. Η κυρία Καπιδάκη λοιπόν μου είπε ότι θα βγει να μας απαντήσει, αφού προηγουμένως μέσω εβδόματα, σήμερα αύριο, αντιμεθαύριο, τι να σας πω τώρα αυτές τις μέρες, θα έχει συζήτηση με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφού συζητήσει το θέμα με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα προβεί σε ανακοινώσεις και θα τη φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Οπότε ζητεί 2-3 μέρες προκειμένου αυτό που έχει να πει να το έχει προηγουμένως συζητήσει με την Ευρώπη, μου είπε αγαπητή μου Ευαγγελία, απαντώ σε εσάς, και αγαπητέ Κωνσταντίνε, απαντώ σε εσάς που μου θέτε το ολόκληρο προβληματισμό και πολύ καλά κάνετε. Άρα το ακούσανε και οι 9-10, το ακούτε και οι 8-9. Τώρα 8-9 δεν είστε και όλοι μαζί την ίδια ώρα στην ίδια ακρόαση, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να το... πώς να το πω, εγώ προσπαθώ να το χειριστώ με έναν τρόπο προς όλους και όλες. Πάμε ένα τραγούδι για την έναρξή μας με ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Πάλι ονόματα δεν θα πούμε, αλλά εγώ θα το πάρω στην πλάκα το θέμα. Δεν είναι ακριβώς για πλάκα, αλλά δεν μπορώ να το χειριστώ και σοβαρά, δεν έχει νόημα. Είναι όμως πολύ ωραίο, έχει την πλάκα του. Θα το ακούσετε. Είναι ο Πάνος, όπως μου συστήνεται, γείτονας από το Νέο Φάλιρο. Δεν τον ξέρω, είναι μέσα στο πολυπληθές ακροατήριο και ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλνει χθες το μήνυμά του στο portosalta.gr, εκεί γίνονται τα ωραία. Άρη, καλημέρα. Καλημέρα, Πάνο μου. Άκουσα σήμερα το πρωί την εκπομπή σου στον Sky. Στη συνέχεια στις 9 γυρίζω σε άλλον ραδιοφωνικό σταθμό, εγώ δεν λέω ονόματα τώρα, και ακούω ένα δίδυμο συναδέλφων. Δεν θα σας πω πού, γιατί δεν είναι και σωστό. Ό,τι ανέφερες πριν στις 9 για τον Σγουρό και την πρότασή του για τα σκουπίδια, τον Γιάννη Σγουρό. Παρεπιπτόντως, ο Γιάννης Σγουρός κατεβαίνει με το Πασόκ στην Αλφα Αθηνών. Ήρθε χθες να με χαιρετήσει, είχε κατέβει στην τηλεόραση και ανέβηκε πάνω να μου πει μια καλημέρα, γιατί ο Γιάννης είναι φίλος από παλιά. Όσοι είστε Πασόκοι, να ξέρετε, να θυμόσαστε Γιάννης Γουρός. Σοβαρό παιδί είναι ο Γιάννης, σοβαρός άνθρωπος. Τώρα το ότι ακόμη ασχολείται με τα κοινά, καταλαβαίνεις ότι έχει την πετριά, αλλά εγώ τις πετριές αναγνωρίζω γιατί έχω και εγώ τις δικές μου. Λοιπόν, ξαναγυρίζω στον Πάνο. Ό,τι ανέφερε πριν έως τις 9 το πρωί για τον Σγουρό και την πρότασή του για τα σκουπίδια για την Αθήνα, για την Κωνσταντινούπολη που είναι 20 εκατομμύρια, για το αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης, για την αποψήλωση του σημείου όπου κατασκευάστηκε το αεροδρόμιο στην Κωνσταντινούπολη, για το ότι δεν υπάρχει στην Τουρκία Συμβουλή Επικρατείας να προσφύγει κάποιος και να διακόψει μια επένδυση, και γενικά όλα όπως ακριβώς τα είπες, τα ανέφερε στο διάστημα 9 με 9 και μισή ο άλλος στον άλλο σταθμό. Τέτοιο copy paste με διαφορά 30 λεπτών δεν το έχω ξαναδεί. Άκουσα αν θέλεις τη σημερινή εκπομπή στον τάδε σταθμό, στην τάδε ώρα και θα κρίνεις. Μιλάμε για κλοπή. Πάνω μου, εγώ δεν θα το πω κλοπή, εγώ θα το πω γλυκά, γιατί γνωστοί είμαστε όλοι, σε μια πιάτσα ζούμε και γνωριζόμαστε και έχουμε και, να σου πω, και προσωπικές γνωριμίες. Εγώ θα πω ότι δίνουμε έμπνευση και σε άλλους. Πάρ' το έτσι με αυτή την γλυκιά, πιο γλυκιά, πώς θα το πω, θέση. Τι να ξεκινήσω τώρα και να λέω, πάτε με κλέβετε, άλλη μόνο. Λοιπόν, οπότε όσοι λοιπόν ακούτε τώρα και μετά, γιατί είστε διπλοί, θέλετε να δείτε τι λέει ο Πορτοσάλτε, αλλά τι λέει και ο άλλος, γιατί μην ακούμε μόνο τον Πορτοσάλτε, έτσι πάνω μου που μπορεί να κάνει μητσοτακική προπαγάνδα, να πάμε να ακούσουμε και έναν άλλο που τα λέει, τα λέει κριτικά. Όχι κριτικά από την Κρήτη, με κρίση εννοώ. Δηλαδή με επίκριση εννοώ. Αλλά τι να κάνουμε που όλα περνούν από εδώ, από τον ταμπλά, πάνω από τα εδώ είναι τα κουλούρια όλα απλωμένα, στον ταμπλά με τα κουλούρια που τα έχουμε, στον πάγκο μας, όλος ο τραχανάς εδώ απλωμένος, οπότε κανένα πρόβλημα. Μία παρατήρηση μου έγραφε χθες η Λίνα. Δεν θα συμφωνήσω πως το φλέγον αυτό θέμα ήταν αντίθετη η κοινωνία για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Θυμάμαι δημοσκοπήσεις όπου άνω το 65% ήθελαν εφταξία στα πανεπιστήμια. Άρα είναι ακόμη μεγαλύτερη η ευθύνη και το σφάλμα της κυβέρνησης που δεν προχώρησε, διότι υποχώρησε σε αυτούς τους λίγους που ό,τι και να κάνει δεν πρόκειται να την ψηφίσει ποτέ. Σας ευχαριστώ. Η κυβέρνηση δεν νομίζω ότι υποχώρησε σε αυτούς τους πλειοψηφούντες μέσα στα πανεπιστήμια. Υποχώρησε, κατά την άποψή μου, στο ίδιο το κοινό της. Διότι αυτό το κεντροδεξιό φιλελέ κοινό δεν θέλει και πολύ δεξιά πράγματα. Η κυβέρνηση είναι μέσα σε αυτήν την διελκυστίνδα. Να τα κάνει έτσι, γιατί να, ας πούμε, τώρα σηκώθηκε ο κύριος Φεύγας. Τώρα ποιος είναι να μου πεις ο κύριος Φεύγας? Ο κύριος Φεύγας είναι ένας τέλεχος που ήταν εκεί στη διεύθυνση προγράμματος, έγραφε τα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, κλασικά, αλλά εν πάση περιπτώσει έγραφε, πες εσύ. Λοιπόν, σηκώθηκε και λέει: α, πρέπει να αναθεωρήσει το νόμο για το γάμο. Υπάρχει ακόμη ένα υπερσυντηρητικό κοινό μέσα στη Νέα Δημοκρατία, το οποίο μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει, μπορεί μετά να ψηφίσει. Ξέρετε, σε κάποια υπερσυντηρητικά κοινά είδαμε ταυτόσιμες απόψεις και τότε στα χρόνια του Τσίπρα. Δηλαδή κάποιοι δεξιοί, αυτός που ονομάζω εγώ δεξιούλιδες, του Πάνου Καμένου, ψήφισαν Τσίπρα. Ήταν δηλαδή στην πλευρά Τσίπρα. Δεν πήγαιναν με την πλευρά Σαμαρά Βενιζέλου. Σήμερα όμως αυτοί πηγαίνουν με την πλευρά Σαμαρά. Αυτά όλα ένα πρωί, αυτά όλα τα ωραία τα σικάτα της δεξιάς πολυκατοικίας θα τα συζητήσω με τον Σάκη Μουμτζή, ένα από τα επόμενα πρωινά μας, κυρίες και κύριοι, για να έχετε και εσείς έτσι να ψυχαγωγηθείτε λίγο, διότι η δεξιά πολυκατοικία, όπως και η αριστερή, έχει τα δικά της ζητήματα. Στην αριστερά υπάρχουν πολύ ωραία χιουμοριστικά πράγματα. Ανατρέπω λίγο, Δήμητρα, με συγχωρείς, το σκηνικό, μια που είμαι λίγο στο σκέλος επιθεώρηση. Μπορούμε, παρακαλώ, να ακούσουμε τα δύο ηχητικά της κυρίας Τζάκρη. Όπως έχω πει, η κυρία Τζάκρη έχει το εξής μοναδικό χαρακτηριστικό, νομίζω έτσι στο σύνολο. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι βουλευτές οι οποίοι δεν ανέρεσαν τον εαυτό τους. Η κυρία Τζάκρη και την ψήφισε τρεις φορές και τα τρία μνημόνια, αλλά έχει αναιρέσει τον εαυτό της από την ψήφο που έβαλε ο άλλος της εαυτός. Είναι δηλαδή, λογικά, η κυρία Τζάκρη, σε μια άλλη περίπτωση, αν είχαμε πολιτικό ψυχολόγο, επί της πολιτικής, μην παρεξηγηθούν όλα αυτά, δεν το ανάγω στην προσωπικότητα, το πηγαίνω στην πολιτική προσωπικότητα, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Δηλαδή, αν υπήρχε ένας ψυχολόγος που εξέταζε τα θέματα πολιτικά, αυτός ο ψυχολόγος δεν θα προλάβαινε να δουλεύει ούτε το 24ωρο, γιατί ο πάγκος του θα ήταν ντύρλα γεμάτος. Για φαντάσουμε αυτά που βλέπει σήμερα, αν υπήρχε ειδικότητα, επαναλαμβάνω, πολιτικός ψυχολόγος. Δεν θέλω να πω ψυχίατρος, γιατί είναι άλλο πράγμα. Εγώ θα μείνω στο ψυχολόγος. Δηλαδή κάποιος που θα πηγαίνεις, ο πολιτικός, και θα λέει: ήμουν κάποτε δεξιός, αλλά τώρα με εγωιτεύει ο Τσίπρας. Ήμουν κάποτε Τσίπρας, αλλά τώρα με εγωιτεύει, ξέρω εγώ, ο Ανδρουλάκης. Ήμουν κάποτε Πασόκ, αλλά τώρα με εγωιτεύει ο Τσίπρας. Εν ολίγης, αυτός ο πολιτικός ψυχολόγος θα ήταν γραφείο ευρέσεως εργασίας. Ψάχνω να βρω ένα μεροκάματο, βοήθησέ με, φίλε μου ή φίλη μου, πες μου πού να πάω. Η κυρία Τζάκρη, ως Πασόκ Γιώργου Παπανδρέου, ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Ως Πασόκ στη συνέχεια ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο στην συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, αλλά μετά το κατήγγειλε αυτό που έκανε και πήγε στο Τσίπρα, πήγε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν άντεχε το αριστερό της, το μισό δεν άντεχε το άλλο αριστερό, πασοκτζίδικο αριστερό. Πήγε λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ δεν την είδα να φεύγει, ψήφισε και εκεί και το τρίτο μνημόνιο του Αλέξη Τσίπρα. Μετά δεν άντεξε το ΣΥΡΙΖΑ και πήγε με τον Κασελάκη, και εδώ μπαίνει όλο αυτό το έργο, το οποίο ούτε ο κειμενογράφος του Σεφερλή μπορεί να το φανταστεί, γιατί η πραγματικότητα ξεπερνά και το Δελφινάριο.
1: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας.
27: Υπάρχει και μια άλλη Τζάκρη στον Νίκο Βαγγελάτο.
2: Και εσείς τιμάτε, αλλά προτιμάτε Κασελάκη.
3: Θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι η μόνη απάντηση στις ανάγκες των καθημερινών ανθρώπων.
4: Είναι πανέτοιμος, καταθέτει καθημερινά προτάσεις, είναι δίπλα στους πολίτες, είναι ένας νέος άνθρωπος φρέσκος, έτσι.
27: Έτσι και έφυγε μια μέρα έτσι και τελείωσε ο Κασελάκης, αλλά βγαίνει και ο ίδιος ο Κασελάκης, παρακαλώ, φρέσκο πρωινό.
4: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λυπηρό το γεγονός ότι σε ένα άνθρωπο όπως η κυρία Τζάκρη, την οποία την έχω στηρίξει και αγαπήσει από την πρώτη στιγμή, ότι όταν δίνεις την ευκαιρία γραπτός δύο φορές να μπορεί να υπάρχει κοινή δήλωση παρέτησης και με επαφή από το γραφείο μου και επιλέγει την μονομερή αποχώρηση συγκαλύπτοντας αυτό, μη φανερώνοντας αυτό, αυτό δείχνει πρώτα απ' όλα παντελή έλλειψη σεβασμού στα μέλη του κόμματος.
5: Και δεύτερον, στείλατε εσείς επιστολή.
4: Βεβαίως.
5: Για να κάνετε μια κοινή δήλωση, τέλος πάντων. Ναι.
4: Βεβαίως,
5: και δεν το δέχτηκε.
4: Διότι συγγνώμη, αλλά το να γίνουν οι δημοκράτες συνιστόσα του Πασόκ για να μπουν κάτω από τον Τζίπρα να μιλάνε για πατριωτικούς φόρους και τέτοιες ανοησίες, δεν είναι η στρατηγική μας. Να σας πω κάτι που συναντώ σε όλη τη χώρα. Συναντώ μία απέχθεια προς αυτές τις ποδοσφαιρικές μεταγραφές που βλέπονται. Βλέπουν όλους τους γυρολόγους που πάνε από το ένα στο άλλο κόμμα, το πέρα δόθε. Και πραγματικά αναρωτιέται κανείς, ιδέες υπάρχουν?
27: Αυτό έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ιδέες υπάρχουν, αλλά δεν θέλω να δω, λέω, θα είναι πολύ διασκεδαστικό να δω και τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη να καταλήγει στη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί όπου ξεκίνησε. Γιατί ο Κασελάκη, προσέξτε, όλοι αυτοί τώρα που τους βλέπετε προσπαθούν να περάσουν από τον πάγκο των μεγάλων κομμάτων. Αν φας την πετριά, γιατί μια μέρα πρέπει πραγματικά να μιλήσουμε για το έφαγα την πετριά, θέλω να γίνω πολιτικός. Πώς θα γίνω πολιτικός σήμερα στην Ελλάδα? Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πραγματικά πολύ μεγάλο θέμα. Ας πούμε, προσέξτε τώρα, μου τηλεφωνεί ένας φίλος μου της Πράσης και μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, αυτός που μας συστήνεις, γιατί προσέξτε, έχω και εγώ μια ευθύνη απέναντί σας τώρα. Τώρα θα μου πεις εσύ, γιατί νιώθεις ευθύνη απέναντί μας? Είμαι και εγώ για τον ψυχολόγο, δεν το συζητώ. Είμαι και εγώ για τον τιβάνι. Εννοείται ότι είμαι για τον τιβάνι. Και εγώ. Εγώ λοιπόν νιώθω μια ευθύνη απέναντί σας. Έρχομαι και σας λέω δύο πράγματα και πιθανώς να σας επηρεάζω. Λοιπόν, μου γράφει σήμερα ο φίλος μου, ο Άγγελος, αλλά πρέπει να το συνδυάσω με αυτό που μου λέει ένας άλλος φίλος πριν από μια εβδομάδα. Μου τηλεφωνεί, μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, Άρη, τι έγινε, ρε φιλάρα, του λέω. Να, μου λέει, έμαθα, μου είπε δηλαδή ο ίδιος, ποιος ρε εσύ, ο Γιώργος, μου λέει, από τα Φάρσαλα, ο φίλος μας, ότι κατεβαίνει με την Καριστιανού. Πραγματικά πάγωσα, ειλικρινά πάγωσα. Δηλαδή, οδηγούσα εκείνη την ώρα και κάπως μου ήρθε και λέω, κράτα το τιμόνι. Ο φίλος μου, ο Γιώργος Δρόσος, που σας τον παρουσιάζω ως σοβαρό άνθρωπο, που είναι σοβαρός, τι να πω.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
11: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
10: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
11: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία, μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
28: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
27: Αυτό που λέμε εμείς την μέγιστη αποτελεσματικότητα. Πήγε όμως και 29 η ώρα, ανοίγω πολλά πράγματα μαζί, ένα-ένα, να κάνουμε διάλειμμα προς το παρόν. Προς το παρόν είναι ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άραξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έτσι λοιπόν το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι στη διάθεσή σας, κυρίες και κύριοι, με περισσότερες πληροφορίες στο kielgreece.gr.
0: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα.

0: σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Sky 100,3.
2: Διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Edenred.
4: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Λένα Διβάνη.
6: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
5: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
6: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
5: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς Καραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια ακτή προς τον Ισάπ, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, ένα στα τέσσερα πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που τελικά δεν μπαίνει ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου του έτους. Τρεις Ουκρανοί, μέλη της ίδιας οικογένειας, τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών έγινε.

0: Αισθητός νωρίς το πρωί στη Λακωνία. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 8 χιλιόμετρων και το επίκεντρο εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χρόνια πολλά Αποστολία, χρόνια πολλά Αποστόλη. Υγεία πάνω απ' όλα, να είσαστε καλά, να πορεύεστε εν ειρήνη στη ζωή σας με τα καλύτερα. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε παρακαλώ με το ρυθμό που σας διακρίνει.
3: Καλημέρα και αύριο των Αγίων Αναργύρων, γι' αυτό και στην ομώνυμη περιοχή στους Αγίους Αναργύρου, στα δυτικά, έχουμε θεματάκια στη λεωφόρο Φιλής προς την ομώνυμη πλατεία. 7,5 δύσκολα χιλιόμετρα στην κάθοδο της Κηφισού, μετά τη γέφυρα μεταμόρφωσης και μέχρι την Ιερά Οδό. Κάθοδος Κηφισού 7,5 χιλιόμετρα. Η άνοδος από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, την ίδια και απαράλλαχτη εικόνα που έχει όλο το χειμώνα μάλιστα. Ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε. Στο κέντρο προσέξτε τον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη προς την Πατησίων. Κάθοδος Μεσογείων στο Χολαργό. Η Κηφισίας ανάμεσα στο Ψυχικό και την Πανόου μου έχει αρκετά προβλήματα. Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η άνοδος της Συγκρού έχει μεγαλύτερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε. Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, συγκεκριμένα από την Ιετιόνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα Τρένα και την Κόνονος μέχρι την πλατεία Υποδαμίας θα σας καθυστερήσει. Όπως και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το Μοσχάτο προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Αλέξανδρε, μιλάω για εσάς που μου λέτε να συνεχίζω με τον ίδιο ζήλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Τάσος από τη Νέα Σμύρνη μου λέει: γνωρίζω πολύ καλά πόση αγάπη έχετε για την πόλη μας. Σας γράφω για ένα πρόβλημα που έχουμε εδώ και 10 μέρες στην οδό 40 εκκλησιών στον αριθμό 33. Τρέχει μια βάνα νερού. Έχουμε ειδοποιήσει την ΕΙΔΑ περισσότερο από 30 φορές. Έχουμε στείλει mail. Τίποτα. Σήμερα ξαναπήρα. Εδώ παίρνουν όλοι οι γείτονες. Μας είπαν ότι πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 2-3 μήνες, διότι υπάρχουν πολλές βλάβες πριν από εσάς. Παρακαλώ, κάντε κάτι πριν από το βήμα. Τώρα, αυτό τι να σας πω, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Το φωνάζω. Αυτό με την ΕΙΔΑΠ δεν το καταλαβαίνω. Σαν να μην την νοιάζει την ΕΙΔΑΠ από το νερό που ξοδεύεται. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Το έχω επισημάνει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Να με συγχωρείτε. Είναι μερικά πράγματα που με ξεπερνούν, ξέρετε. Δεν μπορώ να είμαι όλη την ημέρα πάνω από την ΕΙΔΑΠ. Έχω και άλλα. Σήμερα, ας πούμε, θα ηχογραφήσω μετά το τέλος της τηλεοπτικής μου εργασίας άλλες 4 ώρες για τα Σαββατιάτικα που θα σας αφήσω τον Αύγουστο. Δεν μπορώ να τρέχω πίσω από την ΕΙΔΑΠ για τα πόσα συνεργεία θα νοικιάσει να πάνε να κλείνει τις βλάβες του νερού. Μια μέρα θα ψοφήσουμε χωρίς νερό, δεν ξεχάσουμε. Ζητώ συγγνώμη που τα απλοποιώ λίγο τα πάντα και τα κάνω έτσι λίγο ζόρικα, αλλά να με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Πρέπει να προχωρήσω. Με τον υπέροχο που είχα μείνει όμως, είχα μείνει στο αν αντιμετωπίζουμε ζητήματα. Αγαπητέ μου Ταλεμπάν, εγώ διαφωνώ. Η ΑΔΕ βελτιώνεται, με την ΑΔΕ βελτιώνεται το κράτος μας. Έχω πει πολλές φορές, 40 χρόνια τα ξεχαρβαλώσαμε. Να το ξαναδέσουμε το πράγμα δεν γίνεται ούτε σε μία ούτε σε δύο κυβερνήσεις. Επειδή βρέθηκε ένας Μητσοτάκης μπροστά μας, ο οποίος προσπαθεί να τα συμμαζέψει τα πράγματα, αλλά Δεν μπορεί ένα πράγμα τα συμμαζέψει όλα. Θέλουμε χρόνο να αλλάξουμε καινοτροπία μαζί, όπως λέτε εσείς, είναι θέμα παιδείας. Ε? Εγώ λέω είναι θέμα νοοτροπίας που θα αλλάξει μέσα από το να τα κανοναρχίσουμε τα πράγματα με τον κανόνα και την εφαρμογή των κανόνων. Το έχω πει πολλές φορές, ξέρω ότι πολλοί δεν συμφωνείτε μαζί μου, αλλά μόνο με το να επιβάλλεται ο κανόνας και να εφαρμόζεται μαθαίνουμε και το συνειδητοποιούμε. Εγώ πιστεύω ότι με την ΑΔΕ αναφέρομαι σε αυτήν την ιστορία με τα πρατήρια. Όλο και λιγότερα πρατήρια θα μας κλέβουν από εδώ και μετά, γιατί ως τώρα οι πρατηριούχοι ήταν ανεξέλεγκτοι, όπως ανεξέλεγκτοι ήμασταν όλοι μας να κλέβουμε ένας τον άλλον. Φτάνει, το έχω αναλύσει πολλές φορές το θέμα, προχωρώ παρακάτω. Κοιτάξτε με τι ωραίο τρόπο αποδομή. Εντός έδρας λένε πολλοί ότι ο κύριος Μαρινάκης, μιλάω για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και πρόεδρο του Μέγκα και του NGR και των Νέων και δηλαδή όλη αυτή τη μεγάλη εκδοτική δραστηριότητα, ότι είναι μεταξύ των υποστηρικτών του Τσίπρα. Παρά το γεγονός ότι το 23 σκοτώνονταν με τον Τσίπρα και υπάρχουν και ηχητικά που κυκλοφορούν στην πλατφόρμα X. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, ας πούμε, δεν ξέρω, αυτά όλα είναι πράγματα που δεν αποδεικνύονται, ξέρετε. Να πω εγώ ότι υποστηρίζει ο Μαρινάκης τον Τσίπρα είναι ένα πράγμα αναπόδεικτο και μπορεί να είναι και γελίο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στο NGR κάνουν κριτική μεγάλη στον Μητσοτάκη. Μάλιστα. Πάει λοιπόν εκεί στην συνέντευξή της με την Ράνια Τζίμα η Ντόρα Μπακογιάννη και ακούστε πώς η Ντόρα Μπακογιάννη. Εντός έδρας το θέλετε. Θέλετε μια τέτοια εκδοχή των πραγμάτων. Να σας το πω εγώ λοιπόν. Εντός έδρας, κοιτάξτε πώς, ακούστε μάλλον πώς αποδομεί τον Τσίπρα.
9: Αυτό που βλέπω τώρα είναι μια απίστευτη ελαζονία
10: του Τσίπρα.
9: Ναι, και με μπόλικη ασχετοσύνη. Δηλαδή, αλαζονία έγινε αξιωματική αντιπολίτευση κτλ. Εντάξει, παιδιά, τα καλά μια σε αυτή τη χώρα είναι αυτοφυή. Επειδή λοιπόν είναι αυτοφυή, τα παίρνει κανείς τζάμπα και τα καβαλάει ευκόλως. Αλλά εντάξει, ακόμα δεν βγήκε, εσείς ήσουνα αξιωματική αντιπολίτευση και παραιτήθηκες. Και διέλυσες το κόμμα, το οποίο σου είχε δώσει ο λαός την ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι δεν είναι?
10: Έτσι.
9: Αυτή δεν είναι η ιστορία?
10: Αυτή είναι.
9: Λοιπόν, για να μην την ξεχάσουμε, δεν έγινε λοιπόν αξιωματική αντιπολίτευση. Θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση όταν ο λαός τον ψηφίσει. Άρα, ένα θέμα, αλαζονία και καλάμι μπαμπού. Δεύτερο θέμα, ρε παιδί μου, εάν το μόνο προσόν σε αυτή τη χώρα είναι να βγάζεις ανθρώπους στην τηλεόραση που δεν τους ξέρει κανείς, δεν έχεις πρόβλημα. Αλλά τουλάχιστον έλεγξε τι λέει ο καθένας. Δηλαδή να βγαίνουν άνθρωποι εκ μέρους του καινούριου κόμματος του κυρίου Τσίπρα μόνο και μόνο επειδή είναι καινούριες φατσούλες, ενδιαφέρουσες πολλές από αυτές, αλλά οι οποίοι είναι παντελώς άσχετοι με αυτό που το αντικείμενο που μιλάνε. Mm-hmm. Θα φορολογήσουν τα κότερα, θα φορολογήσουν το αέρα, θα φορολογήσουν ό,τι πετάει, θα φορολογήσουν τα μερίσματα. Γιατί θα τα φορολογήσουν τα μερίσματα, ρε παιδιά, με τη μικρότερη φορολογία μερισμάτων έχουμε πάρει 2 φορές παραπάνω λεφτά. Μήπως δεν είναι καλή ιδέα να φορολογήσει τα μερίσματα? Απάντηση δεν υπάρχει, γιατί ο καημένος ο οποίος τα λέει αυτά δεν ξέρει γιατί τα λέει. Τα λέει γιατί είναι μια καραμέλα. Εντάξει. Πολύ μεγάλη απογοήτευση.
10: Βλέπετε μια προχειρότητα εκεί λίγο στις
9: μια
10: θέσεις, ό,τι ξέρουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
9: Μια απίστευτη προχειρότητα. Με ενοχλεί, και για να σας πω την αλήθεια τώρα θα μου πείτε ποια είμαι εγώ να το λέω. Με ενοχλεί
10: ο τρόπος
9: που συμπεριφέρεται στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Δεν είναι περίεργο να το αξιολογεί κανείς πολιτικά αυτό.
9: Εγώ τους ανθρώπους αυτούς διαφωνώ ριζικά. Δεν νομίζω, φαντάζομαι ότι το ξέρει και η Κούτση Μαρία. Αλλά τους έχω δει να μάχονται στη Βουλή επί 3 χρόνια. Τι 3? Ναι, 3 χρόνια.
10: Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μιλάτε.
9: Τα στελέχη τους, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Κάθονται στη Βουλή, απαντάνε, κάνουν επερωτήσεις, κάνουν αυτό. Και έρχεται μία κυρία ή ένας κύριος, δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι ποιος, για βουλευτές οι οποίοι έχουν βγει με σταυρό, έχουν δώσει μάχες. Και έρχονται και λέει, θα κάνει λέει μία αίτηση και θα κριθεί. Κάτσε παιδιά. Δηλαδή, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σε αυτή τη χώρα. Δεν έχει μείνει η στοιχειώδης αναγνώριση ενός ανθρώπου. Εγώ, εάν επρόκειτο για συνάδελφό μου στη Νέα Δημοκρατία, τέτοιου είδους συμπεριφορά, θα είχα βγει στα κάγκελα, κυρία Τζίμα. Στα κάγκελα. Δεν έχω και κανένα ανάγκη, δεν είμαι και σε μία φάση της ζωής μου όπου μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Στα κάγκελα είναι δυνατόν. Δηλαδή, σαν να τους φτύνεις αυτούς. Εγώ δεν λέω. Τώρα που φαντάζεστε οι διαφωνίες μου με το ΣΥΡΙΖΑ πόσες είναι.
10: Νομίζω δεν έχει να κάνει.
9: Αλλά
10: όμως με αυτό.
9: Μάχη
10: η συζήτησή μας είναι άλλη.
9: Την
10: ακούω απολύτως.
9: Την πολιτική τους αξιοπρέπεια.
10: Ο σεβασμός προς την αξιοπρέπεια του άλλου είναι ένα πράγμα ξεχωριστό έτσι κι αλλιώς από οποιαδήποτε ιδεολογία, πολιτική
9: δεν δείχνει,
10: θέση.
9: Πώς δεν δείχνει κάτι, κυρία Τσίμα.
10: Δύναται να δείχνει πολλά.
9: Δύναται να δείχνει πολλά.
10: Δύναται
9: και
10: να δείχνει
9: δυστυχώς
10: πολλά.
9: Δείχνει πολλά. Και μπορεί. Δείχνει ακριβώς μία αντίληψη η οποία τουλάχιστον από τη δικιά μου αντίληψη είναι πάρα πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχθώ ότι, γιατί ξέρετε κάτι, ευτελίζει τον ίδιο τον πολιτικό. Όταν ευτελίζεις 30 συναδέλφους σου, τέως συναδέλφους σου, αλλά στελέχη τα οποία δώσανε μάχη μαζί σου, σε στηρίξανε, σε στηρίζουν και σήμερα, ηλιθιωδώς κατά τη γνώμη, αλλά εν πάση περιπτώσει στηρίζουν. Πώς είναι δυνατόν να τους συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο?
2: Αυτό λέμε πολιτικός λόγος. Με μεγάλη διάσταση έτσι, ανθρώπινης αντίληψης, Ντόρα Μπακογιάννη, πώς ξεφλούδισε τον Αλέξη Τσίπρα. Λέει και για την κυβέρνηση, Ντόρα Μπακογιάννη. Έχω και άλλο ηχητικό. Σιγά-σιγά, μην αγχώνεστε. Θα κάνουμε διαλυματάκι εδώ. Περνάει η ώρα πολύ γρήγορα. Έχω καλεσμένο. Θέλω να μιλήσω για αυτή τον φόρο των μερισμάτων και κάλεσα τον κύριο Τάσο Αβραντίνη, ο οποίος έγραψε ένα άρθρο προχθές στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Αλλά δεν τελειώνει η ιστορία εδώ με τον Τσίπρα. Χθες χύμιξε στις τράπεζες. Σας έλεγα στις 8.30 ότι γενικώς η αριστερά, ακόμη και η σοσιαλδημοκρατία, δεν έχουν πρόταση να διατυπώσουν για το πώς θα διαχειριστούμε τον καπιταλισμό. Διότι ο καπιταλισμός αποδεικνύεται καλύτερη κατάσταση με τα προβλήματά του πάντα σε σχέση με τα σοσιαλιστικό-αριστερό αριστερούλικα. Λοιπόν. Οπότε δεν έχει τι άλλο να πει ο Αλέξης Τσίπρας, χύμιξε ξανά στις τράπεζες, του απαντά και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, μάλλον πρέπει να τον ξανακαλέσουν οι CEOs των τραπεζών να του εξηγήσουν τι είναι αυτός ο φόρος, ο αναβαλλόμενος, ο μαμημένος φόρος, να του εξηγήσουν γιατί αυτά που λέει είναι μάλλον τίνουν προς βλακίες, πολιτικές βλακίες πάντα. Οπότε ένα-ένα, έχει ένα άρθρο σήμερα πάρα πολύ δυνατό ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στο liberal.gr. Δεν πάω να τα διαχειριστώ όλα. Θα κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο. Να φέρουμε τον κύριο Αβραντή να μας πει 2-3 κουβέντες για τα μερίσματα. Ας ξεκινήσουμε από τα μερίσματα. Αυτή την παράθεση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πάλι με ένα άρθρο, με ένα νόμο, θα έρθει να φορολογήσει πάλι τους πλουσίους για να μην βάλει φόρο στους υπολείπους. Μιλάμε τώρα για πράγματα. Ο ίδιος Τσίπρας απαράλλαχτος. Βρε, παιδί μου, τόσα rebranding. Τόση βοήθεια, τόση υποστήριξη. Βρε παιδί μου, πες κάτι άλλο. Πες κάτι να ξεχωριστώ που να πούμε ότι δεν θέλουμε άλλο το Μητσοτάκη, αλλά ήρθε ένας που μας λέει δύο κουβέντες σοβαρές. Πάλι στα ίδια, πάλι ένα 15. Απ' την αρχή πρέπει να κάνουμε μαθήματα και να ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια. Πω πόσο βαρετό, πόσο boring. Που θα έλεγε και ο ίδιος επειδή είναι και δυνατός στα αγγλικά. Τώρα που τα μάθει κιόλας, εξαιρετικά. Λοιπόν, πάμε. Kiel. Το Kiel, λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Kiel, πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, με την ιστορία 80 χρόνων που έχει στην πλάτη του, περισσότερος από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, συστήνεται στο ελληνικό κοινό με τρεις σχολές. Με πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, με μοναδικές εξειδικεύσεις, πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
11: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές αγγλικής φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες: γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
15: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
14: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
15: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
14: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
16: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
19: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Λοιπόν, άρθρο για τον αναβαλλόμενο φόρο γράφει σήμερα, έγραψε σήμερα στην εφημερίδα Απογευματινή ο κύριος Τέλιος Πέτσας με τον τίτλο «Ας τελειώνουμε με τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών». Οπότε αυτό έχει από ό,τι φαίνεται συνέχεια, αλλά εγώ τώρα δεν μπορώ να πάω στον αναβαλλόμενο φόρο. Θα μείνω πρώτα απ' όλα στα μερίσματα, στη φορολογία μερισμάτων. Όπως σας είπα και ο Στάσος Αβραντίνης έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην Κυριακάτικη Καθημερινή στις Ομών Σελίδες. Κύριε Αβραντίνη, καλημέρα σας.
21: Καλημέρα σας κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα στις ακροάτες και στους ακροάτες.
2: Θα σας βάλω σε μια μεγάλη δυσκολία να εξηγήσετε όσο μπορείτε πιο εύληπτα, για να μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε όλοι αυτά τα θέματα, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, τι είναι αυτός ο φόρος που προτείνει, τι είναι αυτή η ιστορία την αύξηση των φόρων, του φόρου στα μερίσματα, αν κάνει καλό ή όχι η πρόταση Τσίπρα.
21: Ευχαρίστω. Κοιτάξτε, η συζήτηση για τη φορολογία των μερισμάτων ξεκινά συνήθως από μια παρανόηση. Πολλοί πιστεύουν ότι το μέρισμα είναι κάτι σαν μισθός ή κάτι σαν μπόνους και ότι οι μέτοχοι των επιχειρήσεων πρέπει να ότι οι μέτοχοι φορολογούνται μόνο με 5%. Αυτό δεν είναι ακριβές. Το μέρισμα είναι είναι το μέρος των κερδών μιας επιχείρησης που απομένει αφού πληρωθούν όλοι οι άλλοι. Αφού πληρωθούν οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές, οι τράπεζες, οι σπορές, το κράτος μέσω του φόρου εισοδήματος, μόνο αν μετά από όλα αυτά περισσεύουν κέρδη, τότε μπορεί να διανεμηθεί μέρισμα.
2: Δηλαδή προηγουμένως έχει πληρωθεί φόρος. Πόσο της εκατό είναι αυτός για μια επιχείρηση?
21: 22% είναι ο φόρος και η συνολική φορολογική επιβάρηση για τα μερίσματα είναι 25,9. Δεν είναι 5% δηλαδή. Έτσι, είναι 22 φόρος συν 5% τα μερίσματα. Αν αφαιρέσετε δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι μια εταιρεία έχει κέρδη 100 ευρώ. Πρώτα η εταιρεία θα πληρώσει το φόρο εταιρεών που είναι 22 ευρώ και θα απομείνουν 78. Και σε αυτά τα 78, αν διανεμηθούν αυτά ως μέρισμα, θα επιβληθεί επιπλέον φόρος 5%, δηλαδή άλλα 3,9 ευρώ. Συνολικά λοιπόν το κράτος θα εισπράξει 25,9 ευρώ στα 100. Αυτό είναι η συνολική επιβάρυνση.
2: Γιατί λέτε αν διανεμηθεί μέρισμα.
21: Σημασία...
2: Μισό λεπτό, κύριε Βλαντίνη, με συγχωρείτε. Γιατί λέτε αν θα διανεμηθεί μέρισμα. Υπάρχει περίπτωση να μην διανεμηθεί και μέρισμα.
21: Ναι, μπορεί να μείνει στην επιχείρηση και να. Να
2: είναι κεφάλαιο για επενδύσεις, λοιπόν.
21: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, ναι.
21: Γιατί όμως έχει σημασία. Γιατί όσο μεγαλύτερη γίνεται η φορολογία του κεφαλαίου, τόσο λιγότερες επενδύσεις καθίστανται οικονομικά συμφέρουσες. Αν η καθαρή επένδυση, δηλαδή μιας επένδυσης, μειωθεί αρκετά, κάποια απόδοση μιας επένδυσης μειωθεί αρκετά, κάποια επένδυση δεν θα γίνει.
2: Μάλιστα. Αυτό τώρα εγώ θα κάνω μια ερώτηση.
21: Με τον οποίο λειτουργεί κάθε οικονομική απόφαση.
2: Ωραία.
21: Αν μια επένδυση αποδίδει λιγότερα, μετά τους φόρους, λιγότεροι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν τον κίνδυνο να επενδύσουν.
2: Αλλά εδώ λοιπόν τώρα θα κάνω μια ερώτηση που περιέχει κρίση, τη δική μου κρίση μέσα. Έρχεται λοιπόν η αριστερά, η οποία αδυνατεί να προτείνει παραγωγή πλούτου και λέει κάτσε να πάμε παρά τον πλούτο του που παράγει ο άλλος. Λοιπόν, έχει ένα ζήτημα λοιπόν με αυτούς τους πολύ πλουσίους, οι οποίοι παίρνουν τα μερίσματά τους και δηλαδή πώς να το πω, τους μένουν και κέρδη από την, και γίνονται υπερπλούσιοι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα λειτουργούσε αυτή η πρόταση Τσίπρα να πάμε να φορολογηθούν ακόμη περισσότερο οι υπερπλούσιοι ή πάρει μπάλα και όλους οι υπόλοιπους που παίρνουν μέρισμα 5%.
21: Όχι, και θέλω να διευκρινίσω εδώ ότι η πρώτη μείωση του φόρου μερισμάτων δεν έγινε από την παρούσα κυβέρνηση. Ο φόρος μερισμάτων ήταν 15% μέχρι το 2019. Η τελευταία κυβέρνηση του κ. Τσίπρα μείωσε το φόρο από 15 στο 10, συνειδητοποιώντας ότι αυτό θα δημιουργούσε μια ευκαιρία για περισσότερες επενδύσεις. Έτσι, αυτό το ξεχνούν οι περισσότεροι.
2: Και τώρα έρχεται και λέει: θα αυξήσουμε τον φόρο στα μερίσματα. Μάλιστα.
21: Ναι, λοιπόν, τώρα σε αυτό το ερώτημα που είπατε, αν αυξηθεί ο φόρος των μερισμάτων, το μέτρο θα πλήξει κυρίως τις μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις, όχι τις μεγάλες. Γιατί?
0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
18: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
18: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
18: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
18: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
18: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκτόσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
18: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
22: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
23: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
23: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
23: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
23: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
23: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
23: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
24: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
25: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
26: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
25: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
26: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
27: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
28: Nova 9:31.
29: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
30: Sky 100,3.
31: Για όλα. Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men.
32: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
33: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
34: Τι δροσιά του να έχετε?
32: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
35: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
36: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
37: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος,
36: Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο από το ύψος των Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών στο λιμάνι του Πειραιά από την Αιτιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού στην Αρδιτού, στην Πειραιός από τον Κεραμικό προς την Ομόνια και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας. Ελλειμματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα ωστόσο έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Γιάννης Αλεγγυζάκης, οι τιμές των καυσίμων επέστρεψαν τις τελευταίες ημέρες κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών. Για τον ντίζελ κίνησης, κομβικό ρόλο έπαιξε και η επιδότηση της τιμής που εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Ερμολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τρία άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε σιδερένια, μπουλόνια και σφαιρίδια προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του. Ο Ερμολάγεφ και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με τα εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαισμών έγινε νωρίτερα αισθητός στη Λακωνία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση είχε βάθος 8 χιλιόμετρων και το επίκεντρο εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, στη Βουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16, ενώ στα πέναλτι κρίθηκε για αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα?
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ακολουθεί ο Δημήτρης Κολιομιχάλης που μας ενημερώνει για την κυκλοφορία στους δρόμους.
10: Ένα εξόχως δύσκολο κυκλοφοριακά πρωινό ταλαιπωρεί και σήμερα τους οδηγούς στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Φυσικά πρώτος τη τάξη σε δυσκολία δρόμος είναι η λεωφόρος Κηφισού και σήμερα. Στο καθοδικό της ρεύμα από το ύψος της Αττικής Οδού και σε μήκος 7 χιλιόμετρων μέχρι τη λεωφόρα Αθηνών έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Στο ανωδικό ρεύμα η λεωφόρος Κηφισού από τη λεωφόρα Αθηνών προς την γέφυρα της Αχαρνών. Η Αττική Οδός στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο έχει τις μεγαλύτερες δυσκολίες από τον κόμβο Φιλής πηγαίνοντας τουλάχιστον προς τον κόμβο Κίμης. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών και προς τα έξω προς την Κόρινθο και προς την Αθήνα όμως έχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, τα δύο ρεύματα της Αρδιτού, η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου, έχουμε και τροχαία ατυχήματα σε αυτά τα σημεία, η άνοδος της Συγκρού και η Πειραιώς προς την Ομόνια στο τελευταίο τμήμα της και κλείνουμε με τον Πειραιά και την Παραλιακή προς τον Πειραιά. Το λιμάνι του Πειραιά που ήταν εξαιρετικά δύσκολο έχει βελτιωθεί από την Ετωλικού τώρα προς τον Ισάπ και τη Δημητρίου Γούναρη θα σας καθυστερήσει, ενώ η Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω με τα μουσικής παρακαλώ. Όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση πρωινό Τρίτης 30 Ιουνίου. Είμαστε στην εβδομάδα που ο Ιούνιος θα παραδώσει στον Ιούλιο με το καλό. Χρόνια πολλά Αποστολία, χρόνια πολλά Αποστόλη, έχετε σήμερα την ονομαστική σας εορτή. Εύχομαι με υγεία να πορεύεστε τα καλύτερα στη ζωή σας. Για εσάς που μένετε φρέσκοι τώρα και φρέσκες στην παρέα μας, στην συντροφιά μας, θα υλοποιήσω αυτό, δηλαδή αυτό που ανήγγειλα ήδη από το πρωινό της περασμένης Πέμπτης, όταν χαιρέτησα τον κύριο Μιχάλη Σάλα και του είπα ότι θα, για το δεύτερο μέρος της συνέντευξης, εκ των πραγμάτων, γιατί είναι μεγάλη ύλη, μεγάλο το χρονικό διάστημα το οποίο διανύσαμε στην συζήτησή μας, θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν είναι η επόμενη εβδομάδα. Ο κύριος Σάλας με το βιβλίο του με τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Athens Bookstore Publications. Είναι εκδόσεις τις οποίες επιχειρηματικά ασχολείται ο Γιώργος Μουρούτης. Πριν ξεκινήσω την συζήτηση με τον κύριο Σάλα, ένα πραγματάκι μόνον. Έκλεισα την εκπομπή το προηγούμενο μέρος αναφορικώς με τα μερίσματα και την αύξηση του φόρου στα μερίσματα που έχει προτείνει ο κύριος Τσίπρας, φιλοξενώντας τον κύριο Τάσο Αβραντίνη. Υπάρχουν 2-3 παρατηρήσεις εδώ στην πλατφόρμα 1003. Να υπενθυμίσω για άλλη μία φορά ότι η πλατφόρμα 1003 εγώ προσωπικά δεν τη χρησιμοποιώ για κείμενα μακρινάρια. Θα σας παρακαλούσα, αν θέλετε να διαβάσω την άποψή σας, μπορεί να μην το θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε με μένα στο portosalta.sky.gr. Είναι το ηλεκτρονικό μου, η διεύθυνση για το ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, όπου διαβάζω όλες τις επιστολές που είναι πραγματικές και έρχονται από ανθρώπους. Δεν διαβάζω τα spam, τα οποία πετιώνται αυτομάτως. Αλλά όλες οι υπόλοιπες επιστολές τις διαβάζω. Θα μου πεις, είσαι βλαμμένος? Μπορεί. Αλλά τις διαβάζω όμως. Λοιπόν, συνεπώς, όλα αυτά τα επειδή στην πλατφόρμα 1003 δεν σας πιστεύω, δεν μου είστε κανονικοί, κάνετε, είστε τρολ, είστε διάφοροι μαζεμένοι εκεί, κάνετε μια λέξη που δεν μπορώ να την πω στο ραδιόφωνο. Έχω πει πολλές κακές λέξεις, αλλά αυτή δεν μπορώ να την πω. Είναι η ώρα της άντας. Λοιπόν, οπότε επειδή δεν εμπιστεύομαι τις επιστολές, θέλω λοιπόν τον πραγματικό κόπο σας, γιατί αντιλαμβάνομαι και γιατί διαβάζω τις επιστολές σας, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε κοπιάσει να μου γράψετε μια γνώμη και σέβομαι τον κόπο σας, γι' αυτό κάθομαι και τα διαβάζω. Ενώ στην πλατφόρμα 1003, επειδή ακριβώς είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, γράφει ο καθένας ό,τι νομίζει εκείνη την ώρα, ως ένα γρήγορο σχόλιο το αποδέχομαι. Το κατεβατό όμως δεν το δέχομαι, οπότε αν θέλετε, πάνω, αγαπητή Γεωργία Παπαδοπούλου, παρακαλώ γράψτε την άποψή σας στο portosalta.sky.gr. Αντιλαμβάνομαι, μπορεί να είστε φρέσκοι στην ακρόαση, αλλά έτσι δουλεύω εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Σάλα, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα σας, καλημέρα.
11: Μια που έβαλα αυτό το θέμα προηγουμένως, ποια είναι η γνώμη σας επί της προτάσεως του Αλέξη Τσίπρα για την αύξηση στον φόρο μερισμάτων?
12: Καταρχήν την αρχική μείωση του φόρου μερισμάτων έγινε επί Τσίπρα. Το 2015 έγινε 10%. Στη συνέχεια την περίοδο του COVID έγινε 5% για ευνόητους λόγους προσέλισης. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, το 5% είναι ένα μικρός για μερίσματα φόρος. Και ίσως είναι ο μικρότερος στην Ευρώπη. Βέβαια, οποιαδήποτε μεταβολή φόρου θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά. Μπορεί να είναι μεν χαμηλός, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε για τον επιχειρηματικό χώρο κάθε τόσο, ανάλογα με τις ανάγκες, να πούμε ανεβοκατεβάζουμε τους φόρους. Είναι και επικίνδυνο και δημιουργεί μια αστάθεια στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Αυτό για να ανέβουν οι φόροι, όπως και για να κατέβουν, θα πρέπει να γίνεται πολύ σοβαρή μελέτη, υπεύθυνη μελέτη και σε συνεννόηση και με τις παραγωγικές τάξεις.
11: Διατυπώνεται μια γνώμη, να κατεβάσουμε τους φόρους στην επιχείρηση, αλλά να αυξήσουμε το φόρο που έχει να κάνει με το κέρδος του επενδυτού, του επιχειρηματία. Ένα, πώς θα φορολογηθούν οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά συσσωρεύουν πολύ πλούτο στις ημέρες μας, όχι μόνο στο παγκόσμιο περιβάλλον αλλά και στο ελλαδικό περιβάλλον?
12: Συμφωνώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε και αυτό, και δεν είναι τώρα, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει αυτή η συζήτηση διευρυνθεί πάρα πολύ σε όλο το, όχι μόνο στον ευρωπαϊκό χώρο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι κάνουμε με τον υπέργο πλούτο όταν έχουμε δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι υπερβαίνουν κατά πολύ ακόμα και τα εισοδήματα, το πλούτο ή το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν πολλών χωρών. Ωστόσο, το πολιτικό σύστημα της χώρας μας, ιδιαίτερα της χώρας μας, θα πρέπει να ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με την παραγωγή πλούτου. Πριν αρχίσει να λέει πώς θα διανεμηθεί ή πώς θα φορολογηθεί, το πρώτο και κύριο είναι πώς θα δημιουργηθεί προϊόν και πώς θα δημιουργηθεί πλούτος. Και σε αυτό δεν έχουμε μέχρι τώρα ακούσει να υπάρχουν προτάσεις σε ό,τι αφορά την αναδιοργάνωση του αγροτικού τομέα, τη δημιουργία, την ενίσχυση της μεταποίησης, την ενίσχυση των εξαγωγών.
11: Έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας. Θέλω να πω προς το ακροτήριο που δεν σας έχει ακούσει το πρώτο μέρος, και ενδεχομένως κάτι έχει ξέρει για εσάς, αλλά έχει μια γεύση. Ο κύριος Μιχάλης Άλλας παραδέχθηκε στην πρώτη μας συζήτηση ότι και ο ίδιος ως διοικών την Τράπεζα Πειραιώς επί 25 χρόνια ήταν μέρος του προβλήματος που προκλήθηκε και οδηγηθήκαμε από κατευθύνσεις στη χρεοκοπία.
12: Και θύμα.
11: Ορίστε.
12: Μέρος του προβλήματος και με τη μία και με την άλλη, αλλά κυρίως ως θύμα.
11: Ως θύμα από ποια άποψη?
12: Από την άποψη ότι οι τράπεζες και η Τράπεζα Πειραιώς, που ξεκίνησε από το 0,1% της αγοράς και έφτασε στο 32%, δημιούργησε χιλιάδες θέσεις εργασίας, χρηματοδότησε και αύξησε, δημιούργησε θέσεις εργασίας περισσότερο από 400.000 άτομα στα 25 χρόνια που εγώ ήμουν πρόεδρος. Έφτασε από 180 εργαζόμενους στους 25.000 εργαζόμενους. Χρηματοδότησε και καθοδήγησε ελληνικές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια και πέραν των Βαλκανίων, δημιουργώντας συνθήκες εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Κατά συνέπεια, και βέβαια, η εμπλοκή της στο πρόβλημα ήταν κατά κύριο λόγο λόγω του ότι κατήχε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Ο βασικός λόγος. Από εκεί ύστερα, αν δόθηκαν και κάποια καταναλωτικά δάνεια κλπ., έχει μεν κάποια ευθύνη στο ότι δεν έπρεπε να δίνει δάνεια. Αυτό όμως δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα. Και κατά δεύτερο λόγο, δουλειά της τράπεζας, την οποία η Τράπεζα Πειραιώς και ο Μιχάλης Άλλας έκανε, είναι δεν υπήρξε περίοδος που να μην εντοπίζει τα ελληνικά προβλήματα και να μην δίνει είτε non-paper είτε κάποιο υπόμνημα στην κυβέρνηση.
11: Θα φτάσουμε στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας δεύτερης συζήτησης, κύριε Σάλα, στον έλεγχο της Τράπεζας Ελλάδος, αλλά το αφήνω αυτό για το έτος 2017, όπως έγινε, αλλά μισό λεπτό θα πάμε εξελικτικά. Σε αυτή τη φάση θέλω να ρωτήσω και το εξής. Ακούμε πάλι, επανέρχεται η συζήτηση για αυτόν τον περίφημο αναβαλλόμενο φόρο. Μπορώ να ακούσουμε και εκεί τη γνώμη σας, παρακαλώ.
12: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ορθώς είχε γίνει και ορθώς το διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Για να μην επεκταθούμε.
11: Τι είναι αυτός ο αναβαλλόμενος φόρος, εξηγήστε στο κοινό, παρακαλώ.
12: Οι ζημιές οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν. Αυτές λοιπόν δημιουργούσαν ένα θετικό σε περίπτωση που ερχόταν η εποχή κερδών για τις τράπεζες να συμψηφίζουν με τις ζημίες οι οποίες είχαν στο παρελθόν. Αυτό θεωρήθηκε και ήταν στην πραγματικότητα και είναι κεφάλαιο της τράπεζας, το οποίο δημιουργούσε ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί και να αποκατασταθεί η τραπεζική εμπιστοσύνη που έπρεπε να γίνει. Ναι.
11: Είπε ο κύριος Τσίπρας προχθές, και μάλιστα το έχουμε το ηχητικό, αλλά το τρέχω τώρα για μην, ότι φέτος μοίρασαν μερίσματα οι τράπεζες, παράγουν κέρδη, ήρθε η ώρα να πληρωθεί αυτός ο αναβαλλόμενος φόρος.
12: Ναι.
11: Η γνώμη σας?
12: Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να πει αν το χρειάζεται να το κάνει αυτό ή αν έχει υπόψη σε ένα σχεδιασμό ότι μπορεί να συμψηφιστεί στο μέλλον. Πάντως η απόφαση ήταν για συμψηφισμό σταδιακά.
11: Ναι. Αν επιβληθεί, ανατρέπει πάλι τα δεδομένα στην ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος?
12: Όχι, δεν νομίζω.
11: Ότι μπορεί να εφαρμοστεί η πρόταση Τσίπρα?
12: Δεν έχω δει την πρόταση Τσίπρα, διότι αυτό θέλει χαρτί και μολύβι. Δεν ξέρω ποιοι ασχολήθηκαν για την πρόταση Τσίπρα. Θα πρέπει να πάρει θέση, κατά την άποψή μου, η Τράπεζα της Ελλάδος.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, εσείς σε αυτό το δεύτερο μέρος δεν θα είμαι τόσο λεπτομερής στην συζήτησή μας, παρότι στο βιβλίο σας, επαναλαμβάνω, το βιβλίο του κυρίου Σάλα δεν είναι τι έκανε ο Σάλα στη ζωή του, είναι μια προσπάθεια καταγραφής της Ελλάδος της μεταπολίτευσης από το 80 έως και έως σήμερα, της χρεοκοπίας συμπεριλαμβανομένης.
12: Από το
11: 70 έως σήμερα, μαζί με δεδομένα πολύ σωστά του διεθνούς περιβάλλοντος, μαζί με κοινωνιολογικές παρατηρήσεις για το τι πήγε στραβά όλα αυτά τα χρόνια και το συμπυκνώσατε πριν από λίγο, λέγοντας γι' αυτό τώρα στο μεταξύ αξιολογείται κάθε και τα τρία μνημόνια. Αυτά όλα μπορούν να διαβαστούν. Πραγματικά να πάμε στις προτάσεις. Λοιπόν, είπατε προηγουμένως ότι τι δεν κάναμε που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, οι προτάσεις που πρέπει να δώσει το πολιτικό σύστημα, οι ιδέες του βασισμένες στην συγκρότηση παραγωγής. Ορίστε, παρακαλώ, λεπτομέρειες.
12: οι λεπτομέρειες είναι, υπάρχουν τομείς στους οποίους έπρεπε να υπάρχει επεξεργασμένη πολιτική. Δηλαδή είναι αδιανόητο, για παράδειγμα, να λέμε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει μεταποίηση σε αγροτικά προϊόντα, όπου έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, και κανένα κόμμα, στην κυριολεξία κανένα κόμμα, να μην έχει συγκεκριμένη και συγκροτημένη πολιτική.
13: Δηλαδή, ούτε η κυβέρνηση.
12: Ασφαλώς ούτε η κυβέρνηση. Διότι όταν δεν έχει καταφέρει να βρει κάποιον, έστω ένα, που να ξέρει από αγροτικά θέματα και να μπορεί να οργανώσει μια συζήτηση ή ένα σχέδιο αγροτικές πολιτικές, ασφαλώς δεν έχει την κυβέρνηση.
13: Βρέθηκε αυτή η Ολλανδική εταιρεία, αλλά νομίζω τελείωσε αυτή η ιστορία τώρα. Έτσι άκουσα.
12: Δεν ξέρω πού ακριβώς μπορεί να γίνει και τι μπορεί να γίνει. Εκείνο που βλέπω είναι ότι 7 υπουργοί σε 7 χρόνια σημαίνει ότι δεν υπάρχει πολιτική. Και δεν υπάρχει και ομάδα μέσα στα κόμματα, ομάδες, οι οποίες να ασχολούνται με επιμέρους πολιτικές. Ούτε με τη βιομηχανία, ούτε κάποια δουλειά πρέπει να γίνει στον ενεργειακό τομέα, και ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο με το Σταύρο του Παπασταύρου, πραγματικά.
13: Ναι. Σε ό,τι αφορά στη βιομηχανία, δηλαδή αυτά τα επιτεύγματα είναι οι ατομικές προσπάθειες των επιχειρήσεων. Ατομικές. Δηλαδή είναι οι συλλογικές προσπάθειες των ξεχωριστών μονάδων, ανθρώπων και προσωπικού και ιδιοκτητών.
12: Η βιομηχανία είναι κάτι πολύ διευρυμένο. Περιλαμβάνει και τη μεταποίηση, δηλαδή εργοστάσια κλπ. Αλλά και τις κατασκευές και τα μεταλλεύματα. Η βιομηχανία λοιπόν είναι όλο αυτό. Ένα μεγάλο μέρος, επομένως, όταν λέμε κινείται η βιομηχανία, είναι στην ουσία η κινητήρια δύναμη από πίσω, τα κοινοτικά κονδύλια, τα δημόσια έργα κλπ. Η μεταποίηση, που κάποτε ήταν γύρω στο 17-18% πριν από 25-30 χρόνια, φέτο ενδεχομένως είναι γύρω στο 8%. Υποχωρεί γενικά η μεταποίηση υπέρ των υπηρεσιών, του τουρισμού κλπ. Αλλά το γεγονός ότι
13: λάθος
12: είμαστε...
13: αυτό είναι λάθος.
12: Καθόλου, η αγορά σε οδηγεί. Χρειάζεται όμως ένα σχεδιασμός, διότι εάν...
14: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
15: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
14: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
15: Μα έχουν υδραυλικό!
14: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά, και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
15: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
16: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
17: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
16: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
17: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
16: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
17: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
18: Αγροτικός Ποινοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου, είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
19: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
18: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας, που μεγαλώνουμε αγνή φυτική τροφή.
19: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου, με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
18: Καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
19: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
18: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
19: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
20: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, Η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
0: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
21: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
22: Phone Masters.
21: Δεν κρατάει μπαταρία.
22: Phone Masters.
21: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
22: Phone Masters.
21: Τι ακριβώς κάνουν?
22: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
21: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
22: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
21: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110.
22: Τες για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
21: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110.

0: της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασάπογλου.
1: Κασάπογλου Ακουστικά Κέντα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
4: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
5: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
4: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
6: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9:30.
7: Νόβα 931.
8: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Sky 100,3.
10: Για ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβοίας. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά καίει μακριά από κατοικημένη περιοχή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς σε θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
11: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Άλλη μια φορά χρόνια πολλά Αποστολή, Απόστολε, γερή δυνατή στη ζωή σας, αγαπημένοι φίλες, αγαπημένοι και αγαπημένες φίλες και φίλοι. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα σας. Πού παραμένουν σημαντικές δυσκολίες? Στο λιμάνι του Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο, πηγαίνοντας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην ακτή μια όλη προς την πλατεία Ρολογιού, στην παραλιακή προς τον Πειραιά, μόνον κατά μήκος του Νέου Φαλήρου όμως, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, παρόλο που βελτιώνεται και αυτό σιγά σιγά, στην άνοδο της Συγκρού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο.
14: Μετά το δελτίο κίνησης, έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
17: μαθηματικά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Για εσάς που ενταχθήκατε τώρα στην συντροφιά μας, τη ραδιοφωνική μας.

0: παρέα. Προσκεκλημένος στο Ρεοθάλαμο είναι ο κύριος Μιχάλης Σάλας. Φαντάζομαι τον θυμόσαστε. Έχει διοικήσει την Τράπεζα Πειραιώς, ήταν συνώνυμος με την Τράπεζα Πειραιώς ο κύριος Σάλας περισσότερα από 25 χρόνια. Τελευταίος είναι ξανά στην επικαιρότητα με βάση το βιβλίο το οποίο εξέδωσε με τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί». Εκδόσεις Athens Bookstore Publications. Λοιπόν, κύριε Σάλα, καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ας πάρουμε το παράδειγμα του Θεσσαλικού κάμπου. Εκεί παράγουμε βαμβάκι και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν τα ξέρω τόσο εξειδικευμένα, αλλά από αυτά που ακούω είναι ότι θα επιμείνουμε στο βαμβάκι παρά το γεγονός ότι είναι τόσο ωραίο εκεί το υπέδαφος, θα μπορούσαν να βγάλει άλλα προϊόντα τα οποία να τα στέλνουμε και να τα πουλάμε ακόμη και σαν μπιζουδάκια στους παραλήπτες μας στο εξωτερικό, όπως κάνουν ήδη κάποιοι συνεταιρισμοί, αλλά δυστυχώς δεν είναι ενταγμένοι όλοι οι αγρότες μας σε τέτοια σχήματα και γι' αυτό βγαίνουν στους δρόμους κάθε Δεκέμβριο που δεν έχουν και πολλή δουλειά ζητώντας κρατικές ενισχύσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε ξανά στο βαμβάκι. Είναι αρκετό να παραγάγουμε ένα απλό βαμβάκι το οποίο βγάζει και η Αίγυπτος, βγάζουν και άλλα κράτη, ή θα έπρεπε αυτό το βαμβάκι να το κάνουμε με ένα εργοστάσιο, να το κάνουμε ρούχο, φερρυπίν? Δεν ξέρω, το λέω απλοποιημένα τα πράγματα.
1: Συμφωνώ. Δεν είναι. Το θέμα δεν είναι απλό και δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί από τον κάθε αγρότη μεμονωμένα. Όπως επίσης...
0: Δεν αναφέρομαι στους αγρότες προφανώς. Όχι, δεν, εγώ τώρα ασφαλώς. Λέω σαν συλλογική...
1: Ναι. Όχι, ασφαλώς.
0: Πρέπει να κατευθυνθεί πολιτική.
1: Δηλαδή. Λέω όμως είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου δέχθηκε του να παραχωρήσει στις χώρες χαμηλού κόστους ένα μεγάλο κομμάτι της βιομηχανικής παραγωγής.
0: Πρέπει να φάνει και αυτή. Να ανεβάσουν και αυτοί το βιωτικό τους επίπεδο.
1: Ασφαλώς. Ναι. Απλώς δεν φρόντισαν όσο έπρεπε να διατηρηθεί κάποιο επίπεδο ζωής για αυτούς οι οποίοι θα τους εγκατέλειπε η διανομή του προϊόντος και όπως έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό έχει γίνει αντιληπτό από το 1995. Τότε στην κρίση του Μεξικού, το 1994-1995, που η λεγόμενη κρίση της τεκίλα, είχε γίνει η σύνοδος στο Χάλιφαξ του Καναδά, στο οποίο συμμετείχε ο Κλίντον, ο Κολ, και ήταν και για πρώτη φορά συμμετείχε κάποιος Ρώσος πρόεδρος, όπως ήταν ο Γέλτσιν. Το αντικείμενο που τότε συζητήθηκε εκτεταμένα, όπως είδαμε από τα απόρριτα έγγραφα τα οποία δόθηκαν πριν από μία εβδομάδα στη δημοσιότητα, ένα θέμα που απασχολούσε το δυτικό κόσμο και το G7 ήταν το θέμα της μετακίνησης της παραγωγής στις χώρες του χαμηλού κόστους. Αυτό βέβαια οδήγησε όχι απλώς στο θέμα του βαμβακιού και των ρούχων, αλλά σε σειρά προϊόντων ακόμα και σε αυτοκίνητα.
0: Και έφερε τον Τραμπ πρόεδρο στη ΣΥΠΑ.
1: Και δεν ξέρω τι άλλη αναστάτωση είναι η υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Θα γεννήσει μεθαύριο.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό θέλει οργανωμένη αντιμετώπιση και από τα έθνη, από τις χώρες, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ίδια την Ευρωπαϊκή
0: τώρα
1: Ένωση.
0: Τώρα έχετε και υψηλή τεχνολογία.
1: Αυτό επιδεινώνει ακόμα την κατάσταση, διότι ο έλεγχος το ποιος έχει τις πλατφόρμες και την ψηφιοποίηση είναι ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να δημιουργεί μια νέα γεωοικονομική αναδιάρθρωση που δεν έχουμε δει ακόμα πώς θα ολοκληρωθεί. Υπάρχει και το ασταθές βέβαια περιβάλλον.
0: Και αν θέλει και κανόνες, κανόνες έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως.
0: Και...
1: Η Ελλάδα έχει ιδιαίτερες ανάγκες από τις ανάγκες που έχει για παράδειγμα το Βέλγιο ή η Ολλανδία. Η Ελλάδα σήμερα εισάγει το 90%, 85-90% του μαλακού σταριού από το οποίο γίνεται το ψωμί. Δηλαδή η Ελλάδα δεν έχει αυτάρκεια ούτε καν πάει ένα 50-60% για την παραγωγή ψωμιού σε μία κρίση που μπορεί να υπάρξει στην Ευρώπη οποτεδήποτε, και βλέπουμε ότι οι κρίσεις βγαίνουν ή μπαίνουν ανά πάσα στιγμή και απρόβλεπτα. Θα έπρεπε ορισμένα βασικά προϊόντα, ακόμα και για το βαμβάκι, αλλά ακόμα και για το μαλακό στάρι και για κάποια άλλα, να υπάρχει μια πολιτική, μια στρατηγική, διότι ενδεχομένως αυτό να στοιχίσει στη χώρα πολύ.
0: Αυτάρκειες, στρατηγική αυτάρκειες. Μάλιστα. Λοιπόν, Εσείς εδώ λέτε πρέπει να στον επίλογό σας συμπεράσματα και μαθήματα της περίοδου 1970-2000. Μπορείτε σε τίτλους να πείτε αυτά τα μαθήματα.
1: Κοιτάξτε
0: τα μαθήματα που έγιναν, τα παθήματα μάλλον που έγιναν μαθήματα ή πρέπει να γίνουν μαθήματα.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε σημαντικό βαθμό έχουν γίνει αντιληπτά. Είμαι βέβαιος και το βλέπω άλλωστε ότι έχει αλλάξει πολύ και η συμπεριφορά των ανθρώπων μετά την κρίση, διότι όλοι ήμασταν εφησυχασμένοι, ήρθε η κρίση, πέσαμε απότομα σε προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε καν, με αποτέλεσμα να συνειδητοποιήσουν οι Έλληνες ότι χωρίς παραγωγή δεν μπορεί να υπάρχει κατανάλωση ή ευζωία. Αυτό λοιπόν έχει γίνει, είναι το σοβαρότερο μήνυμα της περίοδου, το σοβαρότερο συμπέρασμα για τον ελληνικό λαό.
0: Αυτό το ισοζύγιο δηλαδή σήμερα είναι σε καλύτερη φάση από ό,τι ήταν στην περίοδο έως το 2009.
1: Ναι, νομίζω είναι σε καλύτερη και εκείνο που με άνεση μπορώ να πω είναι ότι η δημοσιονομική διαχείριση είναι πολύ πιο συνετή από οποιαδήποτε άλλη περίοδο στο παρελθόν.
0: Έχει δίκιο, συνεπώς, ο Πρωθυπουργός που βάζει τους αντιπάλους του να τεκμηριώνουν τις ιδέες που κατεβάζουν.
1: Ασφαλώς.
0: Να τεκμηριώνουν αυτό... εννοώ με το αν μπορούν να τα κάνουμε.
1: Βεβαίως.
0: Και... αν μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η πρότασή του.
1: Ασφαλώς είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, θα πάνε στη Θεσσαλονίκη, θα δώσουν υποσχέσεις. Η δική μου άποψη είναι ότι είναι προτιμότερο να πούν παραγωγικά, αναπτυξιακά, στρατηγικά, πώς θα αξιοποιήσουν ευρωπαϊκούς πόρους ή πώς θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις και υποδομές για να υπάρξουν επενδύσεις, από το να αρχίσουν να μοιράζουν λεφτά. Η αίσθηση που δημιουργείται καμιά φορά είναι ότι υπάρχουν τα 39 ή 40 δισεκατομμύρια μαξιλάρι.
0: Μαξιλάρι, μάλιστα.
1: Νομίζω να αφαιρέσει κανείς ότι ένα μέρος αυτού του μαξιλαριού είναι δεσμευμένο για καταβολή δανείων και τόκων. Ένα άλλο μέρος ανήκει σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, όπως είναι τα νοσοκομεία, όπως είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, ο ΕΦΚΑ κλπ.
0: Ένα μέρος... πήραν εντολή να τα καταθέτουν, να τα βάζουν εκεί μέσα σε αυτόν τον κουμπαρά.
1: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση. Ναι. Είναι, ανήκουν σε αυτούς. Ένα σημαντικό μέρος είναι δεσμευμένο, διότι θα πρέπει να ξέρει το κράτος ότι έχει τη δυνατότητα να πληρώνει μισθούς, να πληρώνει ενίκεια, να πληρώνει έξοδα κλπ. Ένα μέρος επίσης είναι οφειλόμενα του δημοσίου σε ιδιώτες ή σε επιχειρήσεις. Ένα άλλο μέρος είναι επιστροφές φόρων. Ένα άλλο μέρος είναι προκαταβολές φόρων, οι οποίες γίνονται ρέπος κλπ. Επομένως, αν τα αφαιρέσει κανείς όλα, φτάνουμε να λέμε ότι ζήτημα να υπάρχουν διαθέσιμα πάνω από 4 δισεκατομμύρια. Από αυτά τα 4 δισεκατομμύρια θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια ποσά τα οποία να κρατιόνται αμυντικά σε περίπτωση που υπάρχει, ξέρω εγώ, άλλη μια κρίση του Θεσσαλικού κάμπου, άλλη μια ζημιά από καιρικές συνθήκες. Κατά συνέπεια λοιπόν...
0: δεν μπορείς να τα πειράξεις αυτά τα λεφτά.
1: Δεν μπορείς να πειράξεις. Δηλαδή το περιθώριο
0: δεν
1: που λέμε...
0: αυτά, ναι.
1: Το περιθώριο που λέμε δώσε και δώσε και δώσε και δώσε διένυμε χωρίς να έχεις, είναι μια επικίνδυνη συζήτηση που ακόμα και οι Έλληνες δεν το πιστεύουν. Είναι ακατανόητο γιατί το λένε κόμματα.
0: Ναι. Προηγουμένως περιγράψατε το πρόβλημα σε αυτό που λέμε στο καπιταλιστικό περιβάλλον, με την μετακίνηση των κεφαλαίων στο πλαίσιο αυτό που ονομάστηκε παγκοσμιοποίηση, που εμείς βέβαια τα ζήσαμε όλα αυτά πολύ μεταγενέστερα από την εφαρμογή τους, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα ξέρουμε πια και τα θίξατε τα αποτελέσματα. Αντιστοίχως όμως οι άνθρωποι που έρχονται, οι πολιτικοί εννοώ, που έρχονται από τον χώρο της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς, κύριε Σάλα, αδυνατούν να βάζουν κάτω προτάσεις. Το μόνο που λένε είναι πώς θα φορολογηθούν. Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα φορολόγησης του υπερπλούτου.
1: Υπάρχει ένα θέμα αναδιανομής.
0: Φυσικά και υπάρχει και πέραν από την αναδιανομή με καλύτερους όρους, είναι και υπάρχει και το θέμα της φορολόγησης αυτών του υπερπλούτου αυτοτελώς. Δεν ξέρω, εκεί θα πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να κάπου να τα κατανείμει αυτά, να φροντίσουν την Αφρική, να φροντίσουν αναπτυσσόμενες κοινωνίες.
1: Θα πρέπει
0: να πάνε στοχευμένα.
1: Θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα. Μην ξεχνάμε ότι και ο υπερπλούτος στην Αμερική είναι υπερπλούτος ο οποίος έχει προέλθει μέσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες. Ο βασικός πυρήνας δημιουργίας των σύγχρονων τεχνολογιών ήταν ο Αμερικάνικος στρατός. Η NASA έδωσε τους δορυφόρους στο Musk με το αιτιολογικό ότι της κόστιζε περισσότερο. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ή άλλος λόγος. Σημασία έχει ότι με έρευνες που έκαναν δεκάδες χιλιάδες επιστημόνων στην Ευρώπη και στην Αμερική, εξαιτίας αυτών των επιστημόνων, σήμερα ο Μάσκ έχει πολλαπλάσια από ό,τι η Ελλάδα εισοδήματα από ό,τι το εθνικό προϊόν της Ελλάδας. Αυτό κάπου δεν στέκει λογικά σε ένα σύγχρονο κόσμο και σε αυτό που παράγει όλη η υπόλοιπη παγκόσμια κοινότητα.
2: Ο καπιταλισμός να το τακτοποιήσει αυτό.
1: Δεν είναι θέμα καπιταλισμού.
2: Αλλά?
1: Δεν είναι θέμα καπιταλισμού, είναι θέμα λογικής. Δηλαδή το...
2: Η λογική μέσα στο καπιταλισμό αυτό.
1: Ασφαλώς.
2: Από το καπιταλιστικό περιβάλλον είναι καθίσει λογική.
1: Διότι το φαινόμενο Musk δεν είναι καπιταλιστικό φαινόμενο.
2: Το βγαίνει απ' έξω δηλαδή,
1: είναι,
2: το υπερβαίνει.
1: Το υπερβαίνει. Ναι. Γίνεται ένα υπερκράτος το οποίο υπαγορεύει συνθήκες,
2: γίνεται
1: τρόπους ζωής
2: και δηλαδή, αυτό είναι.
1: Ασφαλώς.
2: Διάλειμμα εδώ και πάμε στο τελευταίο μέρος. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, θα μας απαντήσετε για αυτή την εμπλοκή και τον έλεγχο της Τραπέζης Ελλάδος, της Πειραιώς από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι. Διάλειμμα.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο σκέλος της συζήτησής μας, κύριε Σάλα. Θέλω να ξαναπώ το εξής πράγμα. Ο κύριος Μιχάλης Σάλας έγραψε ένα βιβλίο, όχι στη λογική τι έκανα στη ζωή μου, τα καλά μου και οι αμαρτίες μου. Έγραψε ένα βιβλίο, με την υπογραφή του, μια μελέτη επί της ουσίας, ένα καλό εγχειρίδιο για όλους όσοι θέλετε να ξέρετε τι συνέβη στην Ελλάδα από το 1970 έως σήμερα, ένα καλό εργαλείο δεδομένων. Γράφει δεδομένα. Τώρα, αν αμάρτησε στη ζωή του ο κύριος Σάλλας ως διοικών την Τράπεζα Πειραιώς ή έκανε ευεργετήματα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κάποια στιγμή δεν ξέρω, θέλετε να γράψετε τον εαυτό σας, να πάνε να εξομολογηθείτε δημοσίως, στο χέρι σας είναι. Λοιπόν, σε τι συνίσταται αυτός ο έλεγχος της Τράπεζας Ελλάδος στην Πειραιώς, κύριε Σάλλα, τι αφορούσε?
1: Κοιτάξτε, η Τράπεζα Ελλάδος και ουσιαστικά όχι η Τράπεζα Ελλάδος, ο SSM που ο εποπτικός φορέας της Ευρωπαϊκής Ιδρύσης Τράπεζα στην ουσία πραγματοποιεί ελέγχους συνεχής κάθε χρόνο. Βέβαια αυτή η συζήτηση θα ήταν πολύ χρήσιμη να ήταν παρόν και ο κύριος Τουρνάρας, διότι θα είχε πολύ ενδιαφέρον.
2: Μάλιστα.
1: Εκείνο, εν πάση περιπτώσει,
2: έχει ενδιαφέρον η πρότασή σας. Δεν ξέρω.
1: Ανοιχτή είναι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ αποχώρησα από την τράπεζα το 2016. Το 2017 έγινε κάποιος έλεγχος, όπως είχε γίνει και το 2016, το 2015 κλπ. Και μάλιστα φεύγοντας το 2016 είχα και μια επιστολή περίπου που υμνούσε την περίοδο της 25ετίας κλπ. Η ουσία του θέματος δεν είναι η Τράπεζα Ελλάδος. Η ουσία του θέματος ήταν κατά κάποιο τρόπο μέσα σε εισαγωγικά η σύγκρουση που δημιουργήθηκε με την Τράπεζα Πειραιώς, με μένα προσωπικά και τον SSM. Αυτό ξεκίνησε από την εποχή που επέμεναν αυτοί να γίνεται πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας. Τότε σαν τράπεζα εγώ, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσε για διάφορους λόγους η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου να βγει και να το πει, εγώ βγήκα και είπα ανοιχτά ότι είμαι αντίθετος με τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Και αυτό γιατί, διότι λόγω της κρίσης πολλά ζευγάρια, είτε ο ένας είτε και οι δύο, μείναν άνεργοι. Θα έπρεπε να υπάρχουν λύσεις οι οποίες να διευκολύνουν την κατάσταση και ούτε οι τράπεζες να χάσουν περιουσία, ούτε και αυτοί να βρεθούν στον δρόμο. Ήταν μια σύγκρουση που τότε είχε ζητηθεί από την κυβέρνηση, αν μπορούσε να γίνει και από μάκρυσή μου. Βέβαια δεν μπορούσε να γίνει, διότι ήμουν.
2: Για κυβέρνηση είμαστε τότε.
1: Κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
2: Σαμαρά Βενιζέλου, μάλιστα.
1: Βέβαια δεν μπορούσε να γίνει από μάκρυσή, διότι εγώ ήμουν βασικός μέτοχος της Τράπεζας Πειραιώς. Δεν ήμουν απλώς κάποιος διορισμένος πρόεδρος. Την Τράπεζα Πειραιώς την είχα στήσει και είχα φτάσει σε σημείο να είμαι ίσως και ο μεγαλύτερος μέτοχος.
2: Άρα σε εσάς ταιριάζει ο τίτλος τραπεζίτης. Ως μέτοχος, ως βασικός, ως ο μεγαλύτερος
1: δημιουργώντας την Τράπεζα Πειραιώς.
2: Είσαι απλώς ένας διευθύνων.
1: Όχι, ήμουν από τους βασικούς μέτοχους.
2: Ενώ
1: διευθύνων σύμβουλος
2: και λοιπόν. Προσλάβει, ας πούμε, η τράπεζα να διευθύνει την τράπεζα, μάλιστα.
1: Αυτό ήταν μια περίπου κατάσταση η οποία έρχονταν σε σύγκρουση με την πολιτική που ήθελε ο SSM, την τιμωρητική αντίληψη η οποία υπήρχε. Ένας δεύτερος τομέας σύγκρουσης, για το οποίο μου είχε σταλεί και επιστολή από τον SSM, ήταν ότι ήταν λάθος στρατηγική να απορροφήσω τις κυπριακές τράπεζες, οι οποίες είχαν απορροφηθεί και μετά από απόφαση του Eurogroup, αλλά και σε σύμφωνη γνώμη και της Τράπεζας Ελλάδος, που ήταν τότε ο Γιώργος Οπροβόπουλος, και της ελληνικής κυβέρνησης. Ο λόγος για τον οποίο είχαν ενοχληθεί, η εντύπωση η οποία μου είχε δημιουργηθεί, είναι ότι θα επιχειρούσαν να έλυναν το πρόβλημα της Ελλάδας και των κόκκινων δανείων με τον τρόπο που είχαν λύσει προηγουμένως και το πρόβλημα των κυπριακών τραπεζών, όπου είχε γίνει bail-in, δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν καταθέσεις αντί για αυξήσεις κεφαλαίου ή άλλου τύπου ρυθμίσεις, χρησιμοποιήθηκαν καταθέσεις, μετατράπηκαν σε μετοχές κλπ. Η λύση την οποία εγώ ανταποκρίθηκα στο αίτημα και απορρόφησα τις κυπριακές τράπεζες, η Ελλάδα γλίτωσε ένα bank run και ενδεχόμενα τη βέβαιη κατάρρευση του συστήματος συνολικά και τη χρεοκοπία της.
2: Δεν θα σωνόταν ούτε με την ανακεφαλαιοποίηση που έγινε με την με τα χρήματα που βάλαμε
1: ασφαλώς
2: οι πολίτες.
1: Ασφαλώς όχι. Ασφαλώς όχι.
2: Ναι.
1: Και άλλωστε αυτό και ο τότε πρωθυπουργός και ο αντιπρόεδρος ναι. κλπ. Το έχουν πει κατ'
2: επανάληψη. Υπάρχει ένα ιστορικό που μπαίνουν τα λεφτά. Προλάβουμε. Υπάρχει ένα ιστορικό εταιριών που έχει δανειοδοτήσει η Πειραιός.
1: Δεν είναι. Μία εταιρεία είναι η οποία έχει πάρει δάνειο. Το δάνειο που έχει πάρει είναι υπερκαλύπτεται από τα ενέχειρα τα οποία έχουν δεχτεί, τα οποία όμως, όπως προέκυψε και στη συνέχεια, έτσι. Το οποίο όμως δημιούργησε ένα report της Τράπεζας Ελλάδος, στην οποία κατηγορήθηκαν κάποια στελέχη γιατί δανείστηκε αυτός, ότι δανείστηκε για να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου, ενώ δανείστηκε γιατί αγόρασε τα, αν δεν κάνω λάθος, ενέργεια ανανεώσιμη σε φωτοβολταϊκά ή δεν ξέρω αν ήταν κάτι άλλο, και είχε δοθεί ένα μεγάλο δάνειο το οποίο ήταν καλυμμένο απόλυτα.
2: Ναι.
1: Στη συνέχεια βέβαια αυτό το δάνειο υποχρέωσε η Τράπεζα της Ελλάδος την επόμενη διοίκηση να τα πουλήσει, με αποτέλεσμα αυτοί να, που τα αγόρασαν χωρίς να πληρώσουν το ένα ευρώ, κέρδισαν πολλά εκατομμύρια.
2: Έχετε, υπάρχουν πρόστιμα στην Πειραιώς, υπάρχει υπόλογος, υπόλογη τράπεζα εκείνο... πρόστιμα.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
14: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
13: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
14: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
14: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
14: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
16: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
15: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
16: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
15: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
17: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
18: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
19: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
20: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
21: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
22: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
23: Για πάντα!
22: Για πάντα. Χαλαρά.
0: Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
23: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
24: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
25: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
26: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
25: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
26: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
25: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
26: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
25: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
27: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
28: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
29: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
30: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
31: Sky 100,3.
32: Από τις αρμόδιες αρχές ερευνώνται τα αιτία πρόκλησης του δυστυχήματος. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν, που θα γίνουν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο, 1η Ιουλίου, νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
32: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, ενώ στα πέναλτι κρίθηκε για αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Παγκόσμιου Κυπέλλου συνεχίζεται απόψε με τρεις αναμετρήσεις. Στις 8 θα παίξουν ακτή ελεφάντος του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Την απόκτηση του επιθετικού Ελμίν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε χθες η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
32: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με 6 ασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η βόρεια άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
32: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Το ημερολογείο λέει ότι σήμερα είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου, γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία, γιορτάζει και η Λίνα Νικολακοπούλου που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά και στον Απόστολο και στην Αποστολία και στη Λίνα. 30 Ιουνίου λοιπόν, σύναξη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων σήμερα. Είναι επίσης σήμερα, έγινε πριν λίγη ώρα, η Πανσέλινος της Φράουλας, έτσι τη λένε. Τα ωραία λαϊκά, Λίνα Νικολακοπούλου, ένα από τα πολλά. Αυτό που λέει με το Δωμάζο Αρχηγό και τον Σιδέρη Κυνηγό. Δήμητρο Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Πέρσα Μπόλια διευθύνει την ορχήστρα και ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στα τηλεφωνήματά σας. Αν θέλετε κάτι να πείτε, να ρωτήσετε, να παρατηρήσετε, να φέρετε αντίρρηση. 2-10-48-0-0-170-174. Ο άλλος τρόπος είναι γνωστός. Μπαίνετε στο skyradio.gr. Δωρεάν και ελεύθερα λέτε την άποψή σας. Επέτειε σήμερα πολιτική. Σαν σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς ίδρυσε το προηγούμενο κόμμα πριν από το επόμενο που πρόκειται να ιδρύσει σε λίγο, αν το κάνει τελικά, η πολιτική άνοιξη. Σαν σήμερα, ο Κώστας Σιμίτης εξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε εκείνο το επεισοδιακό συνέδριο στην επεισοδιακή ψηφοφορία. Αλλά από πολιτικές επαιτίους ξεχωρίζουμε μία. 1934, σαν σήμερα, στο Μόναχο της Γερμανίας, η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών, που κατά κάποιο τρόπο είναι η μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη επιχείρηση εσωκομματικής εκαθάρισης από πολιτικό αρχηγό ever. Ο Χίτλερ είχε μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 1934, κλείσει τη Βουλή, διαλύσει όλα τα άλλα κόμματα, κλείσει στη φυλακή όσους τον ενοχλούσαν από τους πολιτικούς του αντιπάλους του, έμενε το ίδιο του το κόμμα. Αυτό το εκαθάρισε μια τέτοια μέρα, το 1934, 30 Ιουνίου, ξημερώματα, τα SS επέδραμαν σε διάφορα σπίτια και ξενοδοχεία όπου ήταν οι οπαδοί του Ένστραμ, του στενού συμμάχου αλλά και σωκοματικού αντιπάλου του Χίτλερ, και τους η εκαθάριση έγινε με έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Κανείς δεν είναι ακριβώς σίγουρος για τους αριθμούς, αλλά είναι περίπου 100 νεκροί έμειναν πίσω, ανάμεσά τους και ο ίδιος ο Ρομ, τον οποίον πυροβόλησαν φυλακισμένο στο κελί της φυλακής. Ναι, αυτά με τα παλιά, πάμε στα καινούρια. Και αυτό είναι ένα από τα καινούρια. Καινούριο τραγούδι εννοώ. Πριν από λίγες μέρες, οι Rolling Stones έβγαλαν στον αέρα και δεύτερο τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ που περιμένουμε από μέρα σε μέρα να κυκλοφορήσει. Ο τίτλος είναι «Ζηλιάρης εραστής», «Jealous Lover». Το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί με τους Rolling Stones παίζει και για πρώτη φορά ο Steve Winwood. Τον πήραν για ένα τραγούδι, είδαν ότι τέριαξαν και τον έβαλαν σε όλα να παίζει, πιάνο, όργανο, κιθάρα.

0: Τι άλλα νέα, νέα από το Μουντιάλ. Είχαμε χτες τρία μάτς που νομίζαμε ότι θα είναι ρουτινιάρικα και τελικά αποδείχτηκαν εκρηκτικά. Η Βραζιλία πραγματικά είδε το χάρο με τα μάτια της, ώσπου να καταφέρει να βάλει ένα γκολ στους Ιάπωνες στις καθυστερήσεις στο 95. Αυτό που κατάφερε η Βραζιλία την τελευταία στιγμή και σώθηκε δεν το κατάφεραν ούτε η Ολλανδία ούτε η Γερμανία. Η Ολλανδία έμεινε έξω στα πέναλτι, την κέρδισε το Μαρόκο και αυτό δεν είναι ακριβώς μεγάλη έκπληξη, γιατί το Μαρόκο είναι φυσικά μια πολύ καλή ομάδα και μια σχεδόν μεγάλη δύναμη πια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εκείνο που ήταν έκπληξη ήταν τα ξημερώματα, όταν η Γερμανία αποκλείστηκε από την μικρή και ταπεινή Παραγουάη. Και μάλιστα αποκλείστηκε στα πέναλτι. Οι ειδικοί λένε ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία όλων των παγκοσμίων κυπέλων και των διεθνών διοργανώσεων που η Γερμανία χάνει στα πέναλτι. Μέχρι τώρα υπήρχε ο κανόνας ότι όταν ένα μάτς πηγαίνει στα πέναλτι, η Γερμανία είναι βέβαιο ότι θα το κερδίσει. Οπότε με αυτά και με αυτά, το Μουντιάλ αυτό αποδεικνύεται πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα και πολύ διαφορετικό από το αναμενόμενο, για να δούμε και τα σημερινά και τα επόμενα. Πάντως τα μάτς που νομίζαμε ότι είναι ρουτίνας, γιατί έχουμε μάθει στις μεγάλες διοργανώσεις τα φαβορί να περνάνε, αποδεικνύεται ότι είναι πολύ δύσκολα για τα φαβορί και δεν είναι πια καν έκπληξη να μείνει έξω η θεωρητικά μεγάλη δύναμη από μια μικρότερη. Συζητήσεις επί συζητήσεων θα γίνουν μεταξύ ποδοσφαιρόφιλων για να καταλάβουμε γιατί και πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά ίσως μια εξήγηση είναι ότι πια το καλεντάρι του ποδοσφαίρου έχει τόσο διωγγωθεί, οι μεγάλες ομάδες με τα ακριβά μπάτζετ και τους ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές παίζουν πια τόσα πολλά παιχνίδια για τις διοργανώσεις που αφήνουν πίσω πολλά λεφτά, ώστε δεν μένει κουράγιο στους ποδοσφαιριστές των μεγάλων ομάδων για να παίξουν δωρεάν και για την εθνική τους. Ο καύσωνας μετακινήθηκε σιγά σιγά από τη Δυτική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια, αλλά θα αργήσει τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα. Εμείς εδώ δεν θα τον νιώσουμε. Εκείνοι τον νιώσαν καλά. Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Τσεχία, Ισπανία, Πορτογαλία. Πραγματικά έλειωσαν. Ειδικά έβλεπα τα χτεσινά με τις θερμοκρασίες στην Τσεχία. Επί 48 ώρες το θερμόμετρο ήταν σε μερικές περιοχές της χώρας πάνω από 41 βαθμούς. Απίστευτο. Η αγωνία της ημέρας είναι αν θα πάει κάποιος στο Κατάρ. Υποτίθεται ότι στο Κατάρ πήγαιναν Αμερικανοί και Ιρανοί σε πολύ υψηλό επίπεδο για να κάνουν συνομιλίες τεχνικές, για να δούνε πώς θα εξασφαλίσουν ότι αυτή η εκεχηρία που συμφώνησαν δεν θα σπάει από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα. Κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι ο κ. Γουίτκοφ είναι καθοδόν προς το Κατάρ και μετά ακούστηκε από το πλευρά του Ιράν ότι μπα, εμείς δεν πάμε. Τι άλλο, σήμερα στην Κύπρο έχουμε συνεδρίαση του Συμβουλίου για τη Γάζα, το θυμάστε αυτό που είχε ιδρύσει ο πρόεδρος Τραμπ. Θα πάνε στην Κύπρο πολλοί, δεν θα αποφασίσουν τίποτα. Και εδώ στα δικά μας, ό,τι έγινε Πασόκ. Θυμάστε όταν είχε προτείνει το Πασόκ εκείνη την ιδέα για την εισαγωγή και στην Ελλάδα της τετραήμερης εργασίας, είχαν πέσει όλοι να τους φάνε. Τώρα διαβάζω πρώτο θέμα στα νέα σήμερα. Ο ΟΤΕ εφαρμόζει πιλωτικά και προαιρετικά τετραήμερη εργασία. Να δουλεύει κάποιος 10 ώρες την ημέρα επί 4 μέρες και να κάθεται 3 μαζί με άλλες ευέλικτες μορφές απασχόλησης. ΟΤΕ λοιπόν γίνεται Πασόκ και η Θεοδόρα Τζάκρη μάλλον γίνεται Πασόκ ή ξαναγίνεται. Αντιθέτως ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος είναι πια πιο φιλελεύθερος από ότι όταν πρώτο εμφανίστηκε ή μάλλον ήταν πάντα, απλώς τώρα το δηλώνει. Τον είδαμε το πρωί εδώ στο σήμερα. Πληροφορίες επιμένουν ότι στα αλήθεια συζητάει να κατεβεί με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές και αν αυτό γίνει θα είναι πια. Τι άλλο, τα καλά νέα της ημέρας, τα ανακοίνωσε η Τροχέα χτες, έγιναν 25-26.000 αλκοτέστ στην Αττική πέρσι και μόνο το 0,84% των οδηγών συνελήφθησαν να έχουν πιει πάνω από το όριο, που σημαίνει ότι ο Άγιος θέλει φοβέρα, χωρίς καμιά αμφιβολία, και η φοβέρα πιάνει. Τα κακά νέα είναι ότι αυτή η πολύ συζητημένη χθεσινή συνάντηση των κοινωνικών εταίρων για το θέμα της ακρίβειας στα ράφια του σούπερ μάρκετ κατέληξε σε μια συμφωνία κυρίων που σημαίνει ότι το πλαφόν που είχε επιβληθεί στα περιθώρια κέρδους καταργείται από αύριο, από 1η Ιουλίου και αντικαθίσταται από μια προφορική δέσμευση των επιχειρηματιών ότι θα κρατήσουν τις τιμές σταθερές για τους 2 μήνες που μας χωρίζουν, που ενδεχομένως μας χωρίζουν και από τις εκλογές, πάντως σίγουρα είναι οι 2 μήνες του καλοκαιριού, και μετά ότι θα αναζητηθεί ένας τρόπος ώστε σε κάποια προϊόντα από τα βασικά οι τιμές να πέσουν. Κάνουμε το σταυρό μας. Στα πολιτικά νέα της ημέρας, των ημερών μάλλον, πέρασε λιγάκι απαρατήρητο μέσα στο χαμό, αλλά είναι σημαντικό νομίζω. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης με σημαντικές αλλαγές για αυτό που κανονικά θα έπρεπε να είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της ζωής μας, γιατί η κανονικά τη ζωή μας θα έπρεπε να την ρυθμίζει η τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα ιδανικό σύστημα. Το κεντρικό κράτος κρατάει για τον εαυτό του τις ελάχιστες δυνατές αρμοδιότητες. Αυτή άλλωστε είναι και η Ευρωπαϊκή Αρχή. Παρακάλεσα τον Υπουργό Εσωτερικών που κατέρτισε, εισηγήθηκε τον νόμο, τον κώδικα που ψηφίστηκε, τον κύριο Θόδωρο Λιβάνιο, να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Λιβάνιο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τώρα επειδή το είπα και επειδή είστε Υπουργός Εσωτερικών, να σας ρωτήσω, λένε ότι το Υπουργείο σας είναι σε εκλογική ετοιμότητα και ότι τα έχετε όλα έτοιμα για εκλογές το Σεπτέμβριο.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών πάντα είναι σε εκλογική ετοιμότητα διαχρονικά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενδεχόμενο εκλογών, καθώς όπως έχουμε πει, εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε δηλαδή, ετοιμαζόμαστε.
0: Πόσο σίγουρος είστε γι' αυτό, ή μάλλον, καλά, εσείς, λέω τώρα, με πόση σιγουριά μπορεί να το πει κανείς αυτό, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Αυτό, ξέρετε, όποτε με την ορκομοσία της κυβέρνησης, οι πρώτες ερωτήσεις είναι πότε θα αλλάξει εκλογικός νόμος, πότε θα γίνει ένα σχηματισμό και πότε θα γίνουν πρόορες εκλογές δημοσιογραφικά. Αυτό έχει το ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους ότι υπάρχει έργο που οποίο πρέπει να εξελιχθεί και σήμερα μάλιστα το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ξεκινάει σε λίγη ώρα, υπάρχει ο προγραμματισμός για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Οπότε θα δούμε τα μεγάλα ορόσημα που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις και επισημαίνω και τη μεγάλη πρόκληση που είναι ότι η χώρα μας αναλάβει το δεύτερο εξάμηνο του 2027 την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αυτό που πρέπει είναι να μην ασχολούμαστε με το πότε θα γίνουν εκλογές, αλλά να ασχολούμαστε με την παραγωγή του έργου και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για τη βελτίωση της ζωής όλων των πολιτών της χώρας.
0: Εντάξει, το ακούω, το λέτε, θα δούμε. Ωραία, να σας πω την αλήθεια και εγώ τα κοροϊδεύω λιγάκι των συναδέλφων μου το συνήθειο να συζητάνε συνέχεια για εκλογές. Από την άλλη μεριά τώρα είμαστε σε ένα σημείο που
1: έχει ολοκληρωθεί η τρίτη.
0: Ξέρετε, και εσάς φαντάζομαι σας ρωτάνε όσοι έχουν το θάρρος και εμάς τους δημοσιογράφους μας ρωτάνε όπου πάμε και όπου βρεθούμε οι άνθρωποι, ρε παιδιά, πότε θα γίνουν οι εκλογές. Να, είναι το... Είμαστε στη φάση που όλοι αυτό συζητάνε.
1: Εντάξει, είμαστε στον τρίτο, τέλειωσε ο τρίτος χρόνος, μπαίνουμε στην τέταρτη χρονιά της θητείας, οπότε πάντα. Υπήρχαν και πολλές κυβερνήσεις οι οποίες δεν φτάσαν ποτέ στην τέταρτη χρονιά μετά την μεταπολίτευση, αλλά νομίζω ότι όπως είχε δείξει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην προηγούμενη θητεία, προέχει η σταθερότητα, προέχει να ολοκληρωθεί το έργο και όταν έρθει εκείνη η ώρα, οι πολίτες θα κρίνουν και θα συγκρίνουν και θα αποφασίσουν τι είναι καλύτερο για το μέλλον των ίδιων και της χώρας.
0: Ναι. Τώρα είμαι στον πειρασμό να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση για να δούμε το συνολικό πολιτικό τοπίο, γιατί επικαλούμε και την παλιά σας ιδιότητα, το οποίο έχει ενδιαφέρον γιατί αλλάζει και παρουσιάζονται διάφορες αλλαγές. Αλλά θα ήταν άδικο, γιατί στα αλήθεια ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτό για το νέο κώδικα. Αυτό που κάνει, αν καταλαβαίνω σωστά, είναι ότι κωδικοποιεί μια σειρά από διάσπαρτες διατάξεις που δημιουργούσαν ένα χάος και μια αδυναμία να εντοπίσει κανείς, ενώ και από τους δημοτικούς άρχοντες και από τους πολίτες, τι ισχύει κάθε φορά, ποιος νόμος ισχύει, ποια ρύθμιση ισχύει, πού θα βρει την ισχύουσα ρύθμιση και πώς θα την ξεχωρίσει από παλαιότερες που μερικές ισχύουν και μερικές δεν ισχύουν πια. Τελειώσατε με αυτό, λέτε, ή ακόμη έχουμε δουλειά?
1: Τελειώσαμε. Καταργήσαμε χιλιάδες διατάξεις. Μόνο στον κώδικα που πεις θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης σε λίγες ώρες. Είναι 7 σελίδες οι καταργούμενες διατάξεις. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχει γίνει μια πολύ συστηματική δουλειά και οφείλω να τονίσω ότι έγινε και μια δουλειά με στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών. Ήταν μια in-house δουλειά η οποία έγινε με τη μονάδα σύνταξης και εφαρμογής του κώδικα που φτιάξαμε ένα ειδικό τμήμα υπαγόμενο στον Υπουργό που δούλεψαμε πάρα πολύ τις τελευταία 2 χρόνια σχεδόν για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. 2.000 διατάξεις καταργούνται. πάρα πολλοί νόμοι καταργούνται και ουσιαστικά για πρώτη φορά όλο το θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης θα βρίσκεται σε ένα νόμο, ώστε να ξέρουν οι πολίτες και οι αιρετοί τι ισχύει, πώς ισχύει και, γιατί, και πού πρέπει να απευθύνονται κάθε φορά.
0: Από την άλλη, το άλλο που θα έπρεπε να γίνει θα ήταν να προσαρμοστούμε λίγο περισσότερο στον ευρωπαϊκό κανόνα ή στην αρχή, τέλος πάντων, που λέει ότι όλες οι αρμοδιότητες καταρχήν ασκούνται τοπικά, δηλαδή ο Δήμος, η Δήμη, η τοπική αυτοδιοίκηση, το πιο κοντινό επίπεδο διοίκησης στους πολίτες έχει τις πραγματικές αρμοδιότητες, εκτός από μερικές που πρέπει να κρατήσει το κεντρικό κράτος με φιδό και με, ας πούμε, με κάποια προσοχή, χωρίς να εξαφανίζει τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό δεν ισχύει στην Ελλάδα και δεν νομίζω, όσο τουλάχιστον μπόρεσα να παρακολουθήσω, να διαβάσω τις νέες ρυθμίσεις, δεν ισχύει και τώρα.
1: Αυτό που κάναμε είναι να θέσουμε έναν μηχανισμό μεταφοράς αρμοδιοτήτων, ώστε να εξεταστεί την κατάλληλη χρονική στιγμή, ποιες αρμοδιότητες πρέπει να μεταφερθούν κυρίως προς την αυτοδιοίκηση.
0: Άρα αυτό είναι ανοιχτό, λέτε.
1: Είναι ανοιχτό. Ξέρετε, αυτό ο χορός θέλει δύο σαν το ταγκό για να χορευτεί. Πρέπει και το κράτος να αποφασίσει να αποκεντρώσει υπηρεσίες και πρέπει και η αυτοδιοίκηση να είναι έτοιμη να πάρει υπηρεσίες. Να πω ότι σχεδόν σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες οι συγκοινωνίες, για παράδειγμα, είναι αρμοδιότητα της αυτοδιοίκησης. Δηλαδή στο Λονδίνο το μετρό είναι το Transport for London, το οποίο είναι στο Μητροπολιτικό Δήμο του Λονδίνου. Άρα λοιπόν υπάρχουν πράγματα τα οποία σταδιακά μπορούμε να εξετάσουμε να μεταφερθούν μπρος στην αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι είναι έχει καλύτερη γνώση των τοπικών θεμάτων η αυτοδιοίκηση σε σχέση με το κεντρικό κράτος. Δηλαδή φανταστείτε, ο εκάστοτε υπουργός να ξέρει πώς πρέπει να ρυθμιστούν οι συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη, αν μην ξέρει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για παράδειγμα. Αυτό σιγά σιγά θα γίνει. Το βασικό είναι ότι πλέον έχουμε έναν μηχανισμό, ο οποίος θα μεταφέρει, όταν μεταφέρεται μια αρμοδιότητα, θα μεταφέρει και το προσωπικό και τους πόρους και τις υποδομές που χρειάζονται για να ασκηθεί. Γίνεται πολύ πιο δομημένη δουλειά και είναι πλέον ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί ο κώδικας ουσιαστικά ισχυροποιεί τα θεμέλια της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να δούμε πλέον όλες οι αρμοδιότητες πώς πρέπει να ανακατανεμηθούν. Το βασικό είναι ότι για πρώτη φορά καταγράφηκαν, το οποίο ήταν αυτονόητο σε μια χώρα. Υπάρχει καταγεγραμμένη οι αρμοδιότητες.
0: Ότι για πρώτη φορά καταγράφονται οι αρμοδιότητες.
1: Ότι η αρμοδιότητα, για παράδειγμα, για την αδειοδότηση καταστημάτων ανήκει εδώ. Για την, στο παράρτημα του κώδικα, όποιος ενδιαφέρεται θα δει όλες τις αρμοδιότητες κατανεμημένες στους Δήμους και στις περιφέρειες, αυτούς που αφορούν τουλάχιστον την αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν θα ξέρουμε πλέον τις σημερινές αρμοδιότητες και από εκεί και πέρα είναι ένα μεγάλο στοίχημα να συζητήσουν όλα τα Υπουργεία με την αυτοδιοίκηση τι μπορεί να αποκεντρωθεί και πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα προς όφελος των πολιτών.
0: Υπήρχε ένα μεγάλο θέμα που είναι ένα παραδοσιακό θέμα συζήτηση στην Ελλάδα, πολύ έντονο, ιδίως όταν έχουμε κάποια μορφή δυσκολία ή κρίση. Όλα αυτά τα παραδείγματα όπου, ας πούμε, σε μια περιοχή το πεζοδρόμιο ανήκει στο Δήμο, ο δρόμος ανήκει στην περιφέρεια και, ξέρω εγώ, το διάζωμα ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
7: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73-232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
8: Νόβα 931.
9: Η ώρα είναι 10:30.
10: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο.

0: κίνηση με τον Sky 100,3.
1: Sky 100,3.
2: Χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
3: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, την Αττική Οδό, τον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας, στην άνοδο της Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην Κανελοπούλη κατά Χάκη προς τη Μεσογείον, αλλά και στην παραλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που τελικά δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμερ Μολάγεφ, κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 3 άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Οι αρχές αναζητούν το δράστη. Συνεδριάζεται σε 10 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό. Μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές ενισχύσεις και αποζημιώσεις του Ιουνίου και τα επόμενα βήματα. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβοίας. Στην περισυλλογή συνολικά 70 αλλοδαπών προχώρησαν τα ξημερώματα δυνάμεις της Frontex στο πλαίσιο 2 επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς σε θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Σκάκι 100,3 ημερολόγιο Τρίτης, 30 Ιουνίου, τέλος του μήνα. Χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία που γιορτάζουν. Είχαμε αρχίσει μια κουβέντα με τον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Θόδωρο Λιβάνιο, για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε. Μίλησαμε πιο αρκετά για τις αρμοδιότητες και την κωδικοποίησή τους και τον διάλογο που κάποια στιγμή είπε ο Υπουργός θα αρχίσει για να δούμε πώς θα ανακαταμνημηθούν αυτές οι αρμοδιότητες, κυρίως πώς θα πάρει περισσότερη τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είναι ο κανόνας όλη την Ευρώπη, για παράδειγμα συγκοινωνίες. Υπάρχουν δύο θέματα ακόμη που ήθελα να κουβεντιάσω μαζί του, γι' αυτό τον παρακάλεσα να συνεχίσουμε την κουβέντα. Το ένα είναι το θέμα των πόρων, δηλαδή και των τελών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Λιβάνη, υπήρχε μια μεγάλη κουβέντα να

0: να ενισχυθεί, ας πούμε, η οικονομική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης με μια έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, έσοδα από κάποιους φόρους να πηγαίνουν κατευθείαν στους δήμους, ιδιαίτερα τους φόρους στην ακίνητη περιουσία, και να τους διαχειρίζονται αυτοί, να μην πηγαίνουν στο κεντρικό κράτος και ανακατανέμονται στους δήμους. Το σκέφτεστε?
1: Πράγματι, η οικονομική αυτοτέλεια είναι από τα μεγάλα στοιχήματα. Επενθυμίσω ότι η χρηματοδότηση κεντρική από το κράτος προς τους δήμους έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,1 δισεκατομμύριο τα τελευταία 7 χρόνια. Είμαστε στους δήμους 1,8 δις το 19, φτάσαμε στα 2,9 τώρα. Άρα σταθερά προσπαθούμε να στηρίξουμε την αυτοδιοίκηση και λόγω των αυξημένων λειτουργικών κόστων που υπάρχουν, παράδειγμα το ενεργειακό ή τα καύσιμα, το οποίο απασχολεί και όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Αλλά από εκεί και πέρα δίνουμε τα εργαλεία για να μπορούν να έχουν τη δική τους οικονομική αυτοτέλεια και εν τέλει να λογοδοτούν και στους πολίτες και στους δημότες τους. Από εκεί και πέρα, ο ΕΝΦΙΑ, αυτό που έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα για τον ΕΝΦΙΑ, θα δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη στρέβλωση. Για παράδειγμα, να πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ο Δήμος Γλυφάδας θα πάρει από 15 εκατομμύρια χρηματοδότηση που παίρνει τώρα, κάθε χρόνο θα φτάσει στα 60, στα 50 κάτι εκατομμύρια, γιατί είναι ένας πλούσιος Δήμος. Το 90% της χώρας θα έχει σημαντική στέρηση των εσόδων, γιατί ο ΕΝΦΙΑ είναι πολύ πιο χαμηλός από τη σημερινή χρηματοδότηση. Δεν είναι η λύση να πρημοδοτήσουμε τους εύρος στους Δήμους. Αυτό που έχει σημασία είναι να στηρίζουμε συνεχώς την αυτοδιοίκηση, να ενισχύουμε τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής και να δίνουμε και χρηματοδοτικά εργαλεία.
0: Ναι, αυτό θα μπορούσε βέβαια να διορθωθεί με έναν μηχανισμό εξορρόπησης.
1: Θα δημιουργούσε το σημερινό πάλι καθεστώς των κεντρικών αυτοτελών πόρων επί της ουσίας. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν θα άλλαζε κάτι επί της ουσίας και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι δεν μπορούν να επιβάλλουν στην περιουσία τα δημοτικά τέλη και το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Δεν νομίζω ότι ο ΕΝΦΙΑ, ο οποίος είναι και ένας φόρος ο οποίος μειώνεται τα τελευταία χρόνια σημαντικά, θα εξισορροπήσει, μπορεί να ταυτιστεί με τη σημερινή χρηματοδότηση. Αυτό που δίνουμε όμως είναι και με το τέλος τοπικής ανάπτυξης, αλλά και με τα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία είναι για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, να μπορούν οι Δήμοι να ασκούν τη δική τους οικονομική πολιτική και εν τέλει, ανάλογα με τα χρήματα που ζητάνε από τους δημότες, να λογοδοτούν και τι τα κάνουν και πώς αξιοποιούνται για την βελτίωση ποιότητας ζωής.
0: Αλλάζει κάτι στον τρόπο που εισπράττονται τα τέλη?
1: Έχουμε κάνει μια εξοδοτική διάταξη ώστε να ανοίξουμε έναν διάλογο με την αυτοδιοίκηση. Μήπως είναι καλύτερα αυτά που πληρώνονται σήμερα μέσω του λογαριασμού ρεύματος να πληρώνονται αυτοτελώς σε ξεχωριστό, αν θέλετε, ειδοποιητήριο, ώστε να απαγκιστρωθούμε από κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σχεδόν πουθενά σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε από τις τελευταίες χώρες οι οποίες εισπράττουν τα δημοτικά τέλη μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Θα βρούμε την καλύτερη λύση ώστε και να διασφαλίζονται τα έσοδα των Δήμων, αλλά και να διευκολύνονται οι ιδιοκτήτες και νοικιαστές.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά το εκλογικό σύστημα, έγινε μια μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, γιατί προφανώς αυτό σηκώνει πάντα μεγάλη κουβέντα. Ο νέος τρόπος, εν πάση περιπτώσει, είναι κατάργηση της δεύτερης Κυριακής, εκλογή με 42% συν μία ψήφο.
1: Ναι. Ουσιαστικά.
0: Γιατί είναι καλύτερο? Αλλάζουμε μια συνήθεια που είναι σχεδόν αρχαία, δηλαδή είναι πολλών χρόνων.
1: Πάντοτε, επειδή είστε πάρα πολύ έμπειρος, θα θυμίσω το διάλογο που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 20 και το 30 για την ψήφο των γυναικών. Πάντοτε αντίθετα οι αλλαγές στα
0: κοινωνικά
1: συστήματα συγκεντρούν αντιδράσεις. Προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι διαπιστώσαμε ήδη από πολύ προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και που κορυφώθηκε το 2023 την πολύ μεγάλη αποχή στο δεύτερο γύρο. Και μάλιστα μια αποχή η οποία ήταν διαφορετική αν σε μια περιοχή είχαμε μόνο δημοτικές εκλογές ή μόνο περιφερειακές εκλογές. Φτάνανε στην περίπτωση που είχαμε μόνο περιφερειακές εκλογές, η συμμετοχή να πέφτει σχεδόν 25% και να εκλέγονται περιφερειάρχες με λιγότερες ψήφους από ό,τι είχαν πάρει στον πρώτο γύρο. Ή ακόμα χειρότερα, με λιγότερες ψήφους από ό,τι είχε πάρει ο χαμένος πλέον συνδυασμός στον πρώτο γύρο. Άρα λοιπόν, πρέπει να απαντήσουμε στη μειωμένη αποχή. Ξέρετε ότι επειδή δεν υπάρχουν και τμήματα ετεροδημοτών στις δημοτικές εκλογές, αναγκαζόντουσαν οι πολίτες να πηγαίνουν και δύο φορές στον τόπο που ψηφίζουν και είμαστε και μια χώρα που έχει παράδοση στους ετεροδημότες. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι προτιμώ και είναι πολύ πιο σωστό να γίνονται προγραμματικές συγκλήσεις πριν την κάλπη, παρά να γίνονται συναλλαγές μεταξύ του πρώτου και δεύτερου γύρου. Συνδυασμοί οι οποίοι θέλουν και έχουν κοινά χαρακτηριστικά, νομίζω είναι πολύ πιο θετικό να κατεβαίνουν ενωμένοι στην πρώτη κάλπη, από το να γίνονται παζάρια μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Και εν πάση περιπτώσει, Είναι πολύ σημαντικό να είναι μια θετική ψήφος για το ποιος θα αναλάβει τη Δημοτική Αρχή παρά μια αρνητική ψήφος να καταδικάσουμε κάποιον.
0: Μοιάζει σαν να είναι, ας πούμε, πώς να πω, σαν να αφορά ένα μοντέλο διόρθωσης αυτού που συνέβη στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας στις προηγούμενες, στις τελευταίες δημοτικές εκλογές.
1: Ξέρετε ότι, το ξέρετε καλά ότι τα εκλογικά συστήματα καθορίζουν και το πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι κάτι το οποίο έγινε το 23 ή το 19 σημαίνει ότι θα ξαναγίνει το 23. Μπορούν να αλλάξουν οι συσχετισμοί προεκλογικά, να κατεβούν μαζί συνδυασμοί. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο η Αθήνα. Υπάρχουν και πριν πολλές περιπτώσεις όπου δήμαρχοι χάσαν στο δεύτερο γύρο ανεξαρτήτως κόμματος, και δήμαρχοι που υπρόσχεται και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και σε άλλα κόμματα. Γιατί κυρίως συγκεντρώθηκε μια αρνητική ψήφος και κυρίως μια ψήφος αποχής. Δεν έχουμε σταυρούς υποψηφίων δημοτικών συμβούλων στο δεύτερο γύρο. Υπήρχαν δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι που θυμώσανε από την επίδοσή τους και ψηφίζαν ακόμα και τον αντίπαλο στο δεύτερο γύρο. Πράγματα τα οποία δεν είναι λογικές δημοκρατίες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ήμασταν μόνο 6-27 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε δεύτερο γύρο. Άρα λοιπόν μπορούμε να λύσουμε το θέμα και να συνδυάσουμε την αυξημένη νομοποίηση του Δημάρχου, αλλά βεβαίως και να. Και να πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο θα καθορίζει αυτός που θα διοικήσει το Δήμο και την Περιφέρεια για τα επόμενα χρόνια σε μία μόνο Κυριακή με ισχυρή και σημαντική συμμετοχή και όχι με συμμετοχή του 25% και του 30%. Το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν θα χρειάζεται να γίνονται συμφωνίες μετά για να υπάρξουν πλειοψηφίες στα διοικητικά συμβούλια.
1: Έτσι κι αλλιώς εγγυάται το εκλογικό σύστημα και σωστά εγγυάται, γιατί δεν είναι Βουλή η οποία μπορεί να σχηματιστεί κι άλλη πλειοψηφία ή οτιδήποτε. Αυτός που κερδίζει τις εκλογές έχει κατά κανόνα τα 3/5 των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να εφαρμοστεί, να ψηφίσει αυτός που ψηφίστηκε από τους πολίτες, να μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα για το οποίο ψηφίστηκε χωρίς να είναι έρμεο οποιοδήποτε συνδιαλλαγών μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που είχε η απλή αναλογική που εφαρμόστηκε στην προηγούμενη αυτοδιοικητική θητεία και ζήσαμε το φαινόμενο. Δήμαρχος ο οποίος εκλέχθηκε στο δεύτερο γύρο με πάνω από 50% να είχε 5 στους 49 δημοτικούς συμβούλους και να περιμένουμε από αυτόν τον άνθρωπο να εφαρμόσει το πρόγραμμα για το οποίο ψηφίστηκε. Είμαστε πιο μπροστά από αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι ο νέος τρόπος εκλογής είναι και πιο δίκαιος και δίνει μεγαλύτερη δύναμη στον ψηφοφόρο και βεβαίως δεν παραβιάζει καθόλου την πολιτική νομοποίηση των δημάρχων. Το αντίθετο θα έλεγα, ακόμα και αν κάποιος εκλεγεί με χαμηλότερο σχετικά ποσοστό, γιατί θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα εκλεγεί κάποιος με χαμηλό ποσοστό, θα έχει και την νομοποίηση και κυρίως θα έχει την νομοποίηση της συμμετοχής, που για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό σε απόλυτο αριθμό ψήφων σε σχέση με το φαινόμενο της πολύ μεγάλης αποχής.
0: Στο τέλος της ημέρας δεν θα υπάρχει καμία περίπτωση στην οποία θα επαναλαμβάνεται, θα υπάρχει δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών.
1: Όχι, όχι. Όλα τελειώνουν την 26 πρώτη. Νοεμβρίου του 28, την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, και θα τελειώσουν σε μία Κυριακή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιβάνη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα πάμε για διαφημίσεις. Χρωστά να σας πω ότι εάν χρειάζεστε, και ασφαλώς χρειάζεστε, γρήγορο ίντερνετ, πραγματικά γρήγορο ίντερνετ, αλλά στην περιοχή σας δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα, υπάρχει λύση. Cosmote 5G Wi-Fi. Παίρνετε τους 2 μήνες της σύνδεσης δώρο και επιπλέον έχετε και δωρεάν απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Να σας θυμίσω επίσης ότι την Παρασκευή μας έρχεται 3 Ιουλίου στις 8:30 η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με τον Δημήτρη Παρατανιά, τον Βαρύτονο, και την Μυρτώ Παπαθανασίου, την Υψίφωνο, θα παρουσιάσουν ένα σπουδαίο γκαλά όπερας, μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά, άριες από τις πιο διάσημες όπερες, στις 8:30 Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης. Διάλειμμα, διαφημίσεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
9: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
10: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Ίσως αναγνωρίσατε το ρίφ, το άσμα έχει τίτλο Γκαζολίν, βενζίνη. Για βενζίνη θα μιλήσουμε, αλλά προηγουμένως θα μιλήσουμε για αυτήν που ξοδεύουμε κάθε μέρα στον Κηφισό και τώρα θα ξοδέψετε λίγο παραπάνω, γιατί μποτιλιάρεστε. Κάτι έγινε. Δημήτρη Κολιομιχάλη. Έλα, Δημήτρη.
1: Παύλο μου, έγινε καραμπόλα 4 οχημάτων.
0: Όπα Παναγία, πού?
1: Ο Νίκος, φίλος ακροατής, ενημερώνει την παρέα μας. Στην άνοδο της Κηφισού, στο ύψος του Εγάλεο, εκεί που είναι τα πολυκαταστήματα, στο αριστερό μας χέρι, σε εκείνο το σημείο. Μετά την Πετρουράλη δηλαδή. Με αποτέλεσμα, όσοι ανεβαίνουν ή προτίθεται να ανέβουν την Κηφισού, να κινητοποιούνται από το ύψος Λαχαναγοράς του Ρέντι. Μην τρέχετε, φίλες και φίλοι, θα τα βρείτε σταματημένα τα οχήματα μπροστά σας.
0: Και φαντάζομαι έρχεται ταλαιπωρία τώρα, γιατί καραμπόλα με 4 που είπες. Αργεί να καθαρίσει.
1: Ναι, μακάρι να μην είναι σοβαρές οι υλικές ζημιές,
0: ναι,
1: και να μπορέσουν να μεταφερθούν γρήγορα. Θα το παρακολουθούμε εμείς και θα ενημερώνουμε. Έχει κίνηση και η Κηφισού βέβαια και σε άλλα σημεία ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ, Παύλο.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη.

0: Ο πιο εντυπωσιακός τίτλος εφημερίδας σήμερα, ένας είναι αυτός που σας έλεγα στην αρχή από τα νέα, για το... για τον ΟΤΕ που εφαρμόζει τα ευέλικτα σχήματα εργασίας κατ' επιλογή και πιλωτικά ανάμεσά τους στο ΟΤΕ η τετραήμερη εργασία 10 ώρες την ημέρα. Ο άλλος εντυπωσιακός τίτλος την ημέρα σήμερα είναι από την Καθημερινή, αφορά τον έλεγχο που οργανώθηκε από τον ΣΕΠΕ στα πρατήρια καυσίμων Αττική και Θεσσαλονίκη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ένα ποσοστό, περίπου 1 στα 4, από τα πρατήρια που ελέγχθηκαν κλέβουν στο μέτρημα, δηλαδή έχουν πειραγμένη αντλία, και το κόστος υπολογίζεται ότι είναι 400 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή 400 εκατομμύρια που πληρώσατε σε κάποιο βενζινάδικο χωρίς να πάρετε την αντίστοιχη ποσότητα βενζίνης. Ο κύριος Γιάννης Αλιγζάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, είναι στη τηλεφωνική γραμμή του ΣΕΠΕ. Καλημέρα κύριε Αλιγζάκη.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, καλημέρα και στους ακροατές, και ειλικρινά χαίρομαι που τα λέμε πάλι μαζί.
0: Να είστε καλά κι εγώ. Σας ευχαριστώ. Αν θέλουμε να δούμε τα καλά νέα, είναι ότι σε σχέση με τον περσινό έλεγχο είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Τα κακά νέα είναι ότι δεν είναι τόσο καλύτερα ώστε να έχει λυθεί το πρόβλημα. Παρότι έχουν γίνει τόσα στο μεταξύ. Εννοώ και αλλαγές στο λογισμικό των αντλιών κλπ.
1: Ναι, είναι σωστό αυτό. Καταρχήν, νομίζω ότι το είπα και χθες. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε στην Ελλάδα να είμαστε μονίμως καταγγελτικοί, και όταν υπάρχει κάτι το οποίο είναι αξιέπαινο πρέπει να το προβάλλουμε. Η παραβατικότητα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην αγορά των καυσίμων. Παλαιότερα θα θυμάστε την Οθεία, εύκολη υπόθεση, μετά το λαθρεμπόριο, πολύ δύσκολη υπόθεση, και τα τελευταία χρόνια οι πειραγμένες αντλίες που είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, θυμάμαι την είχαμε κουβεντιάσει και μαζί, να αλλάξει το λογισμικό, να εφαρμοστούν μέθοδοι ώστε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι άδικο για τον καταναλωτή, είναι άδικο για τα έσοδα του δημοσίου, είναι άδικο και για τον κλάδο, φαντάζομαι. Δηλαδή, γιατί κερδίζει κάποιος σε βάρος και των συναδέλφων του.
1: Ναι, δημιουργεί τεράστιο αφέμητο ανταγωνισμό στον κλάδο, βάζει πρόβλημα βιωσιμότητας της εταιρείας, και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα είναι στον Έλληνα καταναλωτή, που ο οποίος δεν είναι και ο πιο συνειδητοποιημένος στην Ευρώπη, γιατί θα έλεγα ότι ακόμα και όταν βλέπει ένα πρατήριο το οποίο σφραγίζεται με κορδέλες από την ΑΔΕ, και μετά από μια εβδομάδα, γιατί κάποιο πρωτοδικείο αποφασίζει να το ανοίξει το πρατήριο, βλέπουμε ξανά ουρές. Όμως το σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά από πλευράς πολιτείας και κυρίως από πλευράς ΑΔΕ ψηφίστηκε ένας νόμος ο οποίος είναι πάρα πολύ αυστηρός, και για πρώτη φορά παίρνει το ρίσκο το πολύ μεγάλο να αποφασίζει να κλείνει το σημείο για 2 χρόνια. Αυτό ήταν καταλυτικό. Και εκεί που είχε ξεφύγει πραγματικά η παραβατικότητα και είχε φτάσει στο 33%, δηλαδή 1 στα 3 πρατήρια, στη μέτρηση που κάναμε 1 χρόνο μετά την εφαρμογή του νόμου, και γιατί κλείσαν πρατήρια, πραγματικά κλείσαν πρατήρια και αρκετά στην Αθήνα, και είχε αρχίσει να περνάει το μήνυμα, η παραβατικότητα μειώθηκε από 33% στο 23%. Και αν δούμε και την υψηλή παραβατικότητα, διότι υπάρχουν αποκλήσεις που είναι κάτω από 2% και υπάρχουν αποκλήσεις που είναι από 3% μέχρι 15%. Στην μεγάλη παραβατικότητα το ποσοστό είναι 10%. Θα μου πείτε, μισογεμάτο το ποτήρι, πολύ, πολύ σημαντική η δουλειά της πολιτείας. Μισοάδιο, είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα και έχουμε 23 ή 10% αν θέλετε υψηλή παραβατικότητα. Εξακολουθεί να είναι υψηλό ποσοστό. Αλλά αναρωτιέμαι κάτι που δυστυχώς αυτή τη χώρα, και εδώ έχει ευθύνη η πολιτεία, δεν μπόρεσε να το λύσει. Μέσα σε 1 χρόνο είδαμε για πρώτη φορά αποτελέσματα.
0: Είδαμε κάτι να δουλεύει. Ναι, αυτό είναι σωστό. Από την άλλη μεριά, πώς γίνεται να συνεχίζει, και μάλιστα σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή περίπου 1 στα 4, να συνεχίζει αυτή η μέθοδος, ενώ υποτίθεται ότι έχουν ληφθεί μέτρα, οι αντλίες, τα λογισμικά τους, ο έλεγχος που γίνεται. Θέλω να πω, αλλάζει και η τεχνική, προσαρμόζεται.
1: Κοιτάξτε, μονίμως η παραβατικότητα είναι ένα βήμα μπροστά πάντοτε από τα μέτρα που παίρνει η οποιαδήποτε πολιτεία. Είναι πραγματικά το πρατήριο έχει πάψει να είναι το βενζινάδικο. Είναι ένα σημείο που πραγματικά η τεχνολογία είναι πολύ υψηλή και υπάρχουν διαφορετικοί και δεκάδες τρόποι να εξαπατηθεί ο καταναλωτής. Νομίζω ότι εάν συνεχιστούν οι έλεγχοι και τη στιγμή που το σύστημα ισρών νεκρών λειτουργήσει 100%, θα αρχίσει πραγματικά το πρόβλημα να βρίσκει λύση. Έχουμε δρόμο ακόμα και με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να περάσει εφησυχασμό στην πολιτεία ότι επειδή το 33 έγινε 23, το πρόβλημα τελείωσε.
0: Βέβαια, όχι, γιατί το 23 δεν είναι λίγο. Τελευταίο ερώτημα. Σήμερα υποτίθεται, μάλλον αύριο από 1η Ιουλίου, τελειώνει αυτό το μέτρο του πλαφών στα περιθώρια κέρδους κτλ. Αυτό αφορά νομίζω και, και τα καύσιμα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Ναι. Η πρόβλεψή σας ποια είναι, πώς αυτό θα επιδράσει στην τιμή?
1: Το είδαμε τον Ιούλιο. Πέρσι τον Ιούνιο είχαμε πλαφόν 4 χρόνια για την Ουκρανική κρίση. Τότε το περιθώριο στο πλαφόν ήταν 7,7. Υπήρχαν οι Κασάνδρες που έλεγαν...
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.

0: blame.
1: Τελευταία σελίδα του ημερολογίου με τη φωνή την υπέροχη της Λένα Χόρν. Η Λένα Χόρν είναι μια μεγάλη μορφή της αμερικανικής μουσικής, όχι μόνο για την ωραία φωνή της ή για το ωραίο της πρόσωπο που την έκανε στάρ του σινεμά, αλλά κυρίως γιατί ήταν μια από τις γενναίες γυναίκες που πήραν μέρος σε μεγάλους αγώνες για τα δικαιώματα των μαύρων στην Αμερική και ιδιαίτερα των γυναικών. Σας θυμίζω ότι υπάρχει μια έκθεση την οποία αξίζει να επισκεφτείτε στο Μεγάλο Διομήδη, εκεί που φιλοξενείται το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας. Μια έκθεση για τον Χαράκτη Λάμπρο Ορφανό, τον άνθρωπο που έχει υπογράψει και τα τραπεζογραμμάτια με τα οποία ζούσαμε μέχρι το
2: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
3: Νόβα 931.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-61-37-95.
0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
15: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
15: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
0: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
17: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το Κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το Κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
18: Scrap Afimum Jackie, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55.
19: Nova 931.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα, Ξάνθη. 5 λεπτά μετά τις 11 είναι 3η 30 Ιουνίου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου στη θέση του Στέφανου Στεφανόπουλου. Καλημέρα, Ξάνθη. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Το ξεκίνημα της εβδομάδας ακόμη έξω έχει πάρα πολύ ζέστη. Και εμείς εδώ μια μεγάλη παρέα στο στούντιο του Nova 931 φροντίζουμε για την καλύτερη ενημέρωσή σας, μεταφέροντάς σας τα νέα, τις εξελίξεις και ό,τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο μας, στην Ελλάδα και όχι μόνο. Καθημερινά διαγωνισμοί, καλεσμένοι, συνεντεύξεις, μια μεγάλη παρέα που μεγαλώνει συνεχώς και ετοιμάζουμε έτσι πολλά πράγματα για εσάς, για τα οποία σας ενημερώνουμε και στα social media του σταθμού, όπως επίσης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο που επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά, Facebook, Instagram και TikTok Nova 931 και 2541-083-330. Καλό πρωινό σε όλους. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αρχικά. Το κτήμα είναι εδώ κοντά μας. Ένας μεγάλος φιλοξενός χώρος με διασκέδαση και καλό φαγητό, όμορφο περιβάλλον και ασφάλεια. Γι' αυτό στις εξόδους μας ο προορισμός είναι ένας. Το κτήμα, κυρίες και κύριοι, Restaurant Coffee and Dessert. Στο 5 χιλιόμετρο Λάγος, αλλά και τηλέφωνο κρατήσεων πληροφοριών 2541-0210-10. Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ανακύκλωση έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά, το ξέρετε. Αποτελεί βασική δραστηριότητα για το μέλλον μας και από το 1980 η εταιρεία των αδερφών Μουντζάκη επεξεργάζεται και ανακυκλώνει μέταλλα. Σκράμπ αφή Μουντζάκη στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Μείνετε συντονισμένοι να μάθετε περισσότερα στη διάρκεια της εκπομπής μας. Όλα εδώ στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Για την ώρα να σας προετοιμάσω πως ακολουθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Παύλου Χριστίδη με τον Στέφανο Στεφανόπουλο που έχει προηγηθεί τις επόμενες ημέρες, τις προηγούμενες ημέρες μάλλον. Μείνετε συντονισμένοι να τα μάθετε όλα πρώτοι.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα από το Nova 931, μέρος δεύτερο με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση η οποία μας φέρνει στην επικαιρότητα μνήμες του 96. 30 χρόνια μετά την απώλεια της μεγάλης πολιτικής προσωπικότητας του Ανδρέα Παπανδρέου, το 1996, 23 Ιουνίου έφυγε από κοντά μας και με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, θα μιλήσουμε ακριβώς για αυτή την πολιτική διαδρομή του Ανδρέα Παπανδρέου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Στεφανόπουλε. Να είστε καλά.
1: Χαίρομαι πολύ που τα λέμε. Είστε ένας άνθρωπος που συνδέεστε με την Θράκη από τα νεανικότερα χρόνια των σπουδών.
2: Βέβαια.
1: Και έχετε και πολλούς φίλους εδώ πέρα και καλούς φίλους. Και χαίρομαι που μιλάμε, παρόλο το ότι είστε βουλευτής στην Αθήνα και ένα από τα στελέχη, θα λέγαμε, του ΠΑΣΟΚ. Όχι, θα το λέγαμε, είστε. Οπότε θεωρώ ότι είστε ένας από τους αρμόδιους, τους κατάλληλους ανθρώπους για να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Εγώ χθες έκανα μια ανάλυση της διαδρομής, πώς από τις σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες με το κάλεσμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή στα τέλη της δεκαετίας του 50 ήρθε στην Ελλάδα ο Ανδρέας Παπανδρέου, τις σχέσεις με τον πατέρα του στα Ιουλιανά και τις εξελίξεις που είχαμε. Πάμε τώρα στη μεταπολίτευση. Έρχεται μετά το ΠΑΚ, μετά την είσοδο του Κωνσταντίνου Καραμαλή σαν ένας άνθρωπος ο οποίος του ανατέθηκε να εδραιώσει τη δημοκρατία στη μεταπολίτευση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ο αντίποδας, είναι ο σοσιαλιστής ηγέτης που δημιουργεί το ΠΑΣΟΚ. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία η συμπλήρωση 30 ετών από το θάνατο Ανδρέα για να θυμηθούμε κάποια πράγματα οι παλιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι, διότι ξέρετε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ότι ενώ ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν έχει γράψει επί της ουσίας τίποτα για τον εαυτό του και για το έργο του, μνημονεύεται 30 χρόνια μετά το θάνατό του με πολύ μεγάλη αγάπη. Ο κόσμος έχει πολύ θετικά συναισθήματα για ό,τι άφησε πίσω του, διότι η εποχή ταυτίστηκε με το όνομά του, με τη δράση και τις πράξεις του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ανεξάρτητα εάν κάποιος ψήφιζε ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα, μπορεί να το συναντήσει μπαίνοντας σε ένα κέντρο υγείας, σε ένα νοσοκομείο, το οποίο 30 χρόνια μετά το θάνατό του είναι πάρα πολύ πιθανό να το έχει δημιουργήσει μία από τις δικές του κυβερνήσεις. Το ίδιο πράγμα ισχύει για τα σχολεία, το ίδιο πράγμα ισχύει για μια σειρά αποδομές όπως είναι τα ΚΑΠΗ, όπως είναι τα ΚΕΠ και πολλά πράγματα ακόμα. Επομένως,
1: το ΕΣΥ
2: φυσικά δεν το συζητάμε για τα νοσοκομεία. Απλά θέλω να σας πω ότι σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε υπάρχει πάντοτε η συζήτηση, ειδικά για εμάς τους νεότερους, τι μας λέτε τώρα για αυτά τα οποία έγιναν πριν από 30, 40 ή 50 χρόνια και τι σημασία έχει. Έχει τη σημασία ότι η πολιτική μπορεί να φέρει αποτέλεσμα για τη ζωή όλων των Ελλήνων, ανεξαρτήτως εάν κάποιος έχει ψηφίσει το κόμμα στο οποίο εμείς θέλουμε να το ψηφίσει. Δηλαδή, ο Ανδρέας αυτό πέτυχε. Έκανε πολιτικές, οι οποίες έγιναν προς όφελος όλου του ελληνικού λαού, με μια σφραγίδα η οποία είναι ανεξίτηλη και που, επαναλαμβάνω, η Ελλάδα είναι η Ελλάδα πριν τον Ανδρέα Παπανδρέου και η Ελλάδα μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Είναι ένα ορόσημο χωρίς καμία αμφιβολία. Να ξεκινήσουμε λίγο, οι παλιότεροι θα γνωρίζουν, οι νεότεροι πιθανόν να έχουν μελετήσει. Σαν σοσιαλιστής ηγέτης με την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ το 1974 είχε κάποια αρχές, κάποιες κόκκινες γραμμές όπως το ΔΕΟΚ, το ΝΑΤΟ και ένα όραμα για τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό, θέλοντας να ασκήσει ένα κυβερνητικό έργο και να κερδίσει φυσικά τις εκλογές, έγινε λίγο πιο μετριοπαθές όσον αφορά έτσι το διεθνές γίγνεσθε, αλλά όχι όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, τις κοινωνικές αλλαγές που ήθελε να πετύχει. Δεν ξέρω σε τι βαθμό συμφωνείτε με αυτό που λέω.
2: Κοιτάξτε, ο Ανδρέας πήγε από το στις 18 σοσιαλισμός στη γραμμή της εθνικής και λαϊκής ενότητας, γιατί καταλάβαινε ότι δέχεται ένα τεράστιο πόλεμο γύρω από τον τρόπο με τον οποίο δεσμεύεται να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Θυμίζω ότι τότε, επί της ουσίας, η Νέα Δημοκρατία, αυτό το οποίο χρησιμοποιούσε ήταν ότι ο Ανδρέας είναι η αριστερά της αριστεράς. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο πορεύτηκε δημιούργησε την αυτοπεποίθηση στους Έλληνες, αλλά και την ασφάλεια στους πολίτες συνολικά, ότι η ψήφος στο Πασόκ είναι μια ψήφος που μπορεί να φέρει αλλαγή. Και πρέπει να σας πω ότι για μένα και ως νομικό και ως βουλευτή σήμερα, όταν διαβάζω το νομοθετικό έργο της περίοδου 81-85, το τι έκανε από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα πανεπιστήμια, την εθνική συμφιλίωση, τον τρόπο με τον οποίο πορεύτηκε στην εξωτερική πολιτική,
1: το στην άμυνα, δίκαιο.
2: Το οικογενειακό δίκαιο, προφανώς όλα αυτά είναι πράγματα, ξέρετε, τα οποία έγιναν μέσα σε 4 χρόνια και σηματοδότησαν αλλαγή στη ζωή εκατομμυρίων πολιτών. Άρα πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο Ανδρέας είναι ένας πολιτικός ο οποίος μνημονεύεται και θα μνημονεύεται, διότι ήταν έτοιμος, ήταν αποφασιστικός και ήταν ένας πολιτικός ο οποίος ήξερε πώς να εμπνέει τον κόσμο να δώσει αγώνες.
1: Αν μου λέγατε προσωπικά να βάλω έναν μόνο τίτλο στον Ανδρέα Παπανδρέου, θα ήτανε οι μεγάλες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις της περίοδου που αναφέρατε. Κοινωνικές, γιατί είχε έλλειμμα το ελληνικό κράτος από αυτές τις μεταρρυθμίσεις, είχε έλλειμμα και από τη συμφιλίωση, γιατί μπορεί ο Ανδρέας να κατάφερε να δώσουν τα χέρια, να σταματήσει αυτή η διαιρετική τομή αριστερά-δεξιά, ή αν θέλετε οι πιο εθνικόφρονες και μη, αυτό που ταλάνισε την κοινωνία και δημιούργησε τόσα μα τόσα πολλά προβλήματα, αυτό το κατάφερε. Όμως θα βάλω εδώ ένα άλλο πράγμα στη συζήτησή μας, ένα άλλο γεγονός. Παράλληλα με τον ελληνικό σοσιαλισμό του Ανδρέα Παπανδρέου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχαμε τη Γαλλία του Μιτεράν, είχαμε την Ισπανία, είχαμε την Πορτογαλία που ακολουθούσαν μέσα σε ένα μεταρρυθμιστικό σοσιαλιστικό πρότυπο. Όλες αυτές οι χώρες με αυτά τα μέτρα δεν κατάφεραν να ελέγξουν τα οικονομικά. Και αυτό ήταν ένα ζήτημα το οποίο μπαίνει στο κομμάτι της κριτικής του έργου. Δεν ξέρω εσείς τι γνώμη έχετε και πόσο συμφωνείτε σε αυτό.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι, στον τρόπο με τον οποίο υπήρξαν ανάγκες για δημόσιες πολιτικές. Εάν κάποιος αναλύσει το τι ακριβώς δημιούργησε η κάθε κυβέρνηση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα δει ότι το κοινωνικό κράτος είναι κάτι το οποίο στήριξε την κοινωνική ειρήνη και ισορροπία. Η συζήτηση των δημοσιονομικών έχει πάντοτε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά ξέρετε, δεν μπορεί να κουνάνε το χέρι πολιτικές δυνάμεις, το δάχτυλο να κουνάνε πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες ταυτίστηκαν όχι μόνο με οικονομικές χρεοκοπίες, όπως είναι αυτές της συντήρησης και της δεξιάς διαχρονικά, αλλά και με ηθικές χρεοκοπίες και φυσικά με κοινωνικές χρεοκοπίες. Αυτό ζήσαμε για 5 περίπου δεκαετίες μέχρι την δεκαετία του 80 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και επομένως η σύγκληση ευρωπαϊκή, ο τρόπος με τον οποίο αυξήθηκε το βιωτικό επίπεδο, το καλό δημόσιο σχολείο και το καλό δημόσιο πανεπιστήμιο, το καλό κέντρο υγείας και το καλό νοσοκομείο, το καλό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, είναι κάτι το οποίο ήταν, είναι και θα παραμένει απαραίτητο. Ο ρόλος του δημοσίου. Βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, που έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι δεξιά κυβέρνηση, έχει την ένταξή του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, πολλές δεκαετίες μετά, ό,τι προσπαθεί να κάνει στηρίζοντας τον ελληνικό λαό, έχει να κάνει με τον κρατικό κορβανά, έχει να κάνει με πολιτικές οι οποίες απευθύνονται στη στήριξη της κοινωνικής ειρήνης και ισορροπίας. Άρα, εδώ χρειάζεται να ξαναδούμε το ρόλο του δημοσίου, εμείς πιστεύαμε, πιστεύουμε και θα συνεχίσουμε να πιστεύουμε σε αυτό, είναι απαραίτητο να βρούμε έναν τρόπο με τον οποίο το κράτος στηρίζει αυτό το οποίο ο Ανδρέας βάφτισε ως μη προνομιούχους Έλληνες. Και σήμερα έχουμε ένα στους τέσσερις στα όρια της φτώχειας. Επομένως, καταλαβαίνετε τη σημασία των δημοσίων πολιτικών.
1: Είναι μια μεγάλη αλήθεια και θα προσθέσω σε αυτό, ξεκινώντας, γιατί αναφέρεται για 5 δεκαετίες, ότι όταν ο κορπορατικός φιλελευθερισμός ίσχυε στις περισσότερες βορειοευρωπαϊκές χώρες στη δεκαετία του 50, εδώ είχαμε την διαίρεση αριστερά-δεξιά που δεν άφησε αυτό εδώ να ισχύσει. Υπήρχαν οι μη προνομιούχοι.
2: Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είχαμε καμία διάκριση αριστεράς-δεξιάς. Είχαμε δεξιά στην κυβέρνηση και αριστερά στην εξορία, στις φυλακές και στο εξωτερικό. Δεν είχαμε καμία σύγκρουση της δεξιάς με την αριστερά.
1: Όχι η αριστερά σύγκρουση, ήταν διαχωρισμός και,
2: ναι, ναι,
1: και υστέρηση.
2: Ήταν έτσι, είναι ποινικοποιημένη μέχρι τη δεκαετία του 80, όταν έπρεπε, ας πούμε, να καούν οι φάκελοι των ανθρώπων οι οποίοι έδωσαν για πολλές δεκαετίες αγώνες. Επομένως, θέλω να πω ότι μπορεί σήμερα, αρκετές δεκαετίες μετά, αυτά τα πράγματα να έχουν κυρίως ιστορικό χαρακτήρα, αλλά δείχνουν ότι η δημοκρατία μας δεν ήταν πάντοτε όρημη και αναπτυγμένη και ίσως ακόμα και σήμερα δεν έχει φτάσει στην οριμότητα την οποία θα θέλαμε όλοι. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέω ότι, εντάξει, όλοι θυμόμαστε, όλοι μπορούμε να κρίνουμε και να λέμε έξυπνες ατάκες για άλλες δεκαετίες, αλλά για παράδειγμα, η συζήτηση για το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ έχει να κάνει με το ποιος είναι αυτός που έβγαλε από την Ελλάδα από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Ο Κωνσταντίνος Καραμάλης αρέσκει τη Νέα Δημοκρατία να λέει πράγματα για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η ιστορία όμως έχει γράψει και αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως είπα και προηγουμένως, είναι με ανεξίτηλα γράμματα.
1: Και προς τιμή του για εκείνη την περίοδο που το έκανε, αλλά θεωρώ ότι και ο Κωνσταντίνος Καραμάλης είναι μια προσωπικότητα που έχει συμβάλει από την πλευρά
2: φυσικά.
1: Στην ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό έθνος. Λοιπόν, να φτάσουμε μέχρι στο σήμερα, αν θέλετε, κύριε Χριστίδη, με τον απόϊχο αυτόν που μας είπε, έκανε και μας έδωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είχαμε το διπλό εκλογικό σεισμό του 12 που άλλαξε τα δεδομένα κυρίως στο δικομματισμό, έγινε διπολισμός και έχουμε μια ύφεση στην εκλογική δύναμη του ΠΑΣΟΚ που πέρασε από διάφορα κύματα προσπαθώντας να σταθεί στα πόδια του και βλέπουμε ότι εκλογικά υστερεί και πάλι. Παρόλο το ότι δεν είναι λογικό, με ποια έννοια, ότι ακόμα και διπολισμό αν έχουμε, που σήμερα δεν ισχύει μετά το 19, δηλαδή έχει κυριαρχήσει εκλογικά η Νέα Δημοκρατία, αλλά και σε περίπτωση αυτή υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ταυτίζονται με τα προτάγματα ενός κέντρο-αριστερού σοσιαλιστικού κόμματος όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, και θα έπρεπε να υπάρχει μια μεγαλύτερη απήχηση σε λογικό επίπεδο, έτσι όπως το σκέφτομαι, έτσι, σε μια διαστρωμάτωση της κοινωνίας. Γιατί όμως λέτε δεν συμβαίνει αυτό?
2: Διότι το ΠΑΣΟΚ φορτώθηκε πολύ έντονα την κρίση, ενώ ήταν ο πυροσβέστης, χρεώθηκε τις ευθύνες του πυρπολιτή, αυτό που έβαλε τη φωτιά, το εμπριστή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πίεσε πάρα πολύ και τον κόσμο σε άλλες επιλογές. Παρ' όλα αυτά, αρκετά χρόνια μετά, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι το ΠΑΣΟΚ ακολούθησε ένα πολύ δύσκολο δρόμο, με συνέπειες τις οποίες το ίδιο πλήρωσε, όπως πλήρωσε και ο ελληνικός λαός την ασυνέπεια και την ανευθυνότητα των προηγούμενων κυβερνήσεων της περίοδου του 2004 μέχρι το 2009 από τον κύριο Καραμαλή και φυσικά μια σειρά άλλων πολύ μεγάλων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με το πολιτικό σκηνικό εκείνης της περίοδου. Εμείς σήμερα, περίπου 15 χρόνια μετά την κρίση, 16 χρόνια μετά την κρίση, αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι ότι υπάρχει ανάγκη για μια ισορροπία ξανά στο πολιτικό σκηνικό. Και σε αυτή την ισορροπία, ξέρετε, δεν χωρά συζήτηση για το ρόλο του ΠΑΣΟΚ. Εμείς θα είμαστε αυτόνομοι, πρωταγωνιστές ενός πολιτικού προγράμματος, το οποίο κάθε μέρα το εξαγγέλουμε, θέλουμε να το κάνουμε γνωστό και θα το υλοποιήσουμε μόλις ο ελληνικός λαός μας δώσει την απαραίτητη ψήφο.
1: Αυτό που λέτε είναι μία άποψη, είναι μια έτσι λίγο θεωρητική προσέγγιση. Έχουμε εκλογές μπροστά μας, το οποίο επόμενο διάστημα, το maximum 10 μηνών, θα κληθούμε στην κάλπη. Όμως υπάρχει και ένας νέος παίκτης, νέος παλιός παίκτης, ο Αλέξης Τσίπρας και το Ελλάς. Υπάρχει και η, αν θέλετε, φωνή των ανθρώπων οι οποίοι απήχαν ως ένα σημείο και προσπαθεί η κυρία Καριστιανού να προσελκύσει στις κάλπες. Αλλά και από την άλλη υπάρχει μια στατικότητα, σταθερότητα όσον αφορά, όπως είπα, αυτά τα ποσοστά που για μένα προσωπικά δεν δικαιολογούνται να έχει το ΠΑΣΟΚ. Πώς αυτό θα μπορούσε να αλλάξει? Ο χρόνος δεν είναι προς όφελος.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Την κουβέντα αυτή, ξέρετε, την κάνουμε κάθε μέρα, όλη μέρα. Εδώ είναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συζητήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι από το 41% των εκλογών του 23. Έχει πάει στο 25 δημοσκοπικά, 24-23. Λοιπόν, και πανηγυρίζει, ενώ είχα 17 ή 18 μονάδες. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα εμφανίζεται περίπου στο 14% δημοσκοπής και μάλιστα σε σχέση με προηγούμενες δημοσκοπήσεις του προηγούμενου μήνα έχει και μια μικρή φθορά σε σχέση με αυτό το οποίο πήρε. Και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι εκεί στο 12-13%, παρουσιάζεται ως ο μεγάλος χαμένος της ιστορίας. Αυτό, ξέρετε, είναι άδικο. Και είναι άδικο για ένα κόμμα το οποίο έχει καταθέσει προτάσεις, έχει δώσει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και αντιμετωπίζεται από τους δημοσιολόγους. Εγώ δεν αμφισβητώ ούτε τις δημοσκοπήσεις, δεν αμφισβητώ ούτε τα δεδομένα της στιγμής. Δεν επίσης αμφισβητώ το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ανέβει κι άλλο με τη δουλειά την οποία κάνουμε. Απλά θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα παρουσιάζεται το ΠΑΣΟΚ όσο μεγάλος χαμένος, την ώρα που η κυβέρνηση χάνει 17 μονάδες σε σχέση με πριν από 3 χρόνια και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα παίρνει μικρότερο ποσοστό από το ποσοστό το οποίο πήρε ο κύριος Τσίπρας όταν έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, για να βάλουμε τα πράγματα στη βάση τους, θέλω να σας πω ότι μπροστά μας έχουμε εκλογές, ο κόσμος θα επιλέξει που θα στείλει το ΠΑΣΟΚ με την ψήφο του και επομένως μέχρι τότε εμείς έχουμε μια υποχρέωση να εφαρμόζουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου. Πολιτική αλλαγή δεν γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι κάτι που είναι ξεκάθαρο, με συνέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
1: Όπως δείχνουν τα πράγματα όμως, κύριε Χριστίδη, αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν θα υπάρχει. Όπως δείχνουν τα πράγματα, οι μετρήσεις που και εσείς είπατε ότι δεν τις αμφισβητείτε και νομίζω κανείς δεν έχει το λόγο να τις αμφισβητήσει, απλώς αποτυπώνουν στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο μία τάση. Δεν είναι κάποια πανάκια. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει η περίπτωση κυβέρνησης με κάποιο, πιστεύετε, ομόλογο, συγγενές ιδεολογικά κόμμα, ή θα έχουμε κάποια έκπληξη όπως πιθανόν το 12 στο σχηματισμό μιας πιθανής κυβέρνησης συνεργασίας?
2: Κύριε Στεφανόπουλε, δεν μας αφορά εμάς αυτό το ζήτημα. Όπως είπα και προηγουμένως, εμείς κινούμαστε προγραμματικά. Έχουμε πλέον
1: της κυβέρνησης συνεργασίας.
2: Κύριε Στεφανόπουλε, δεν μας αφορά εμάς αυτό το ζήτημα. Όπως είπα και προηγουμένως, εμείς κινούμαστε προγραμματικά.

0: πράξεις οι οποίες είναι κάτω από το τραπέζι, με συναλλαγές οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον Έλληνα πολίτη.
1: Ναι, νομίζω ότι ίσως δεν έγινα σαφής. Δεν εννοώ για κάτω από το τραπέζι. Δεν εννοώ ότι υπάρχει περίπτωση συστράτευσης Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας. Εννοούσα όσον αφορά πραγματικά το κομμάτι του ποιος θα μπορούσε να είναι ο συνδετικός κρίκος με την κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχαμε αυτή την όμορφη συζήτηση.
0: Να πω και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Στους ακροατές μας, ότι ήσασταν πολύ ευγενικός και πολύ έτσι θετικός στο να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Είστε ένα νέο άτομο με εμπειρία όμως στην πολιτική ζωή και θα είναι χαρά μου να ξανασυζητήσουμε. Θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε περισσότερα πράγματα. Να ευχηθώ καλή συνέχεια
0: να είστε καλά.
1: Σε όλα. Καλό καλοκαίρι, καλό προεκλογικό αγώνα, καλές δουλειές να έχετε.
0: Πάρα πολύ.
1: Όλα να είναι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλά, καλά
1: και
0: καλά.
1: Να πω ότι φτάσαμε αισίως στις 12, κυρίες και κύριοι, και με αυτόν τον τρόπο θα σας δώσω τη συνέχεια στην Αλεξάνδρα Κουσίδου. Η συζήτηση με τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Κάναμε έτσι ένα φόρο τιμής στο έργο του, αλλά και ένα μικρό σχολιασμό για το πιο πρόσφατο πολιτικό σκηνικό. Αυτά με την σημερινή μας παρουσία. Να σε ευχηθώ καλή συνέχεια και να φτάσουμε ακριβώς σε αυτό που θέλουμε.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 11:30. Nova 931.
3: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης, όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
4: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
5: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
3: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
6: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
7: Scrap Afimum Jackie, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
2: Nova 931.

0: Καλό πρωινό σε όλους, φίλοι ακροατές του Nova 31, συντονισμένοι στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου στη θέση του Στέφανου Στεφανόπουλου. Εδώ είμαστε, Nova 31, ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. Ακούσατε νωρίτερα μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχει προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες με τον κύριο Παύλο Χριστίδη, 39 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, μείνετε συντονισμένοι, έρχονται κι άλλες και φυσικά δεν λείπει η ενημέρωση από το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Εδώ στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Να ρίξουμε μια ματιά βλέποντας ορισμένα θέματα της τοπικής μας επικαιρότητας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ξάνθης. Ξεκινούν οι εγγραφές για το σχολικό έτος. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση από την 3η 30 Ιουνίου μέχρι και τις 8 Ιουλίου συγκεκριμένα. Ξεκινά λοιπόν η αλφα φάση εγγραφών στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ξάνθης για το σχολικό έτος 2026-2027. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, εδώ μια μεγάλη παρέα στο Nova 31. Παρακολουθούμε τα νέα και τις εξελίξεις. Ο Γιάννης Χαρούλης στην Ξάνθη αλλάζει η ημερομηνία αλλά και η συναυλία στο γήπεδο του ΑΟΚΣ. Τις τελευταίες ώρες έχει γίνει η ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, πως η προγραμματισμένη συναυλία της Παρασκευής 3 Ιουλίου μεταφέρεται για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στον ίδιο χώρο. Σε νέα ημερομηνία μεταφέρεται η προγραμματισμένη συναυλία του Γιάννη Χαρούλη στην Ξάνθη, η οποία ήταν είχε προγραμματιστεί αρχικά για αυτή την Παρασκευή. Έτσι λοιπόν, με βάση την ανακοίνωση που έχει γίνει νωρίτερα, νέα ημερομηνία Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στον ίδιο χώρο. Τα εισιτήρια βέβαια που έχουν ήδη αγοραστεί ισχύουν κανονικά για την νέα ημερομηνία. Τώρα όσοι επιθυμούν την ακύρωση μπορούν να επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές μέχρι τις 2 Ιουλίου 2026. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Η Θράκη δεν είναι κριτική, είναι προκλητική απάντηση Ταχιάου στην Βουλή για τα διόδια. Τέλος στις απαλλαγές για επαγγελματικά οχήματα στην Εγνατία και προαγγελία κατάργησης για τους κατοίκους. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Δυσάρεστες εκπλήξεις για όλη τη Θράκη, έκρυβε η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Πασό Κινάλ, Ιλχάν Αχμέτ, με θέμα τη διατήρηση καθεστώτος δωρεάν διαλέψεων για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα στην Εγνατία Οδό, για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καθώς και για κάθε άλλο μετακινούμενο. Είχαμε έτσι διάφορες εξελίξεις σχετικά με το θέμα, τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε και να δείτε και εσείς. Τις τελευταίες ώρες έχει γίνει η είδηση και σε ένα δημοσίευμα από το Ξάνθη Νέα. Ρίξτε μια ματιά, εμείς θα είμαστε εδώ, θα πούμε περισσότερα. Για την ώρα συνεχίζουμε μαζί μια μεγάλη παρέα στο Nova 931. Όλη η Ελλάδα είναι πολιτισμός 2026. Η παράσταση αλλά και η επιστροφή στο αρχαίο θέατρο Μαρόνιας. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά τα πολιτιστικά θέματα της ημέρας, η παράσταση της Ανάκο Λέξικ παρουσιάζει τις 2 και 3 Ιουλίου στις 8 η ώρα το βράδυ στο αρχαίο θέατρο Μαρόνιας, στο πλαίσιο του θεσμού Όλη η Ελλάδα είναι πολιτισμός. Ένα καλοκαίρι γεμάτο δράση, μουσική, εκδηλώσεις. Η παραγωγή της Ανάκο Λέξικ εντάσσεται στο πρόγραμμα Όλη η Ελλάδα πολιτισμός και επιχειρεί μέσα από την κίνηση αλλά και τον ήχο και τη ζωντανή μουσική να διερευνήσει την ανθρώπινη κατάσταση με άξονα τον κύκλο, το ερείπιο, τη μνήμη αλλά και τη συλλογικότητα. Η χορεογραφία της Μίνας Ανανιάδου επισκηνής συνυπάρχουν και 3 χορευτές και ένας μουσικός. Λοιπόν, αυτό για ακόμα περισσότερα σε δεύτερο χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Nova 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
0: Στα 45 λεπτά ακριβώς μετά τις 11, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε παρέα στο Nova 931 να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρέα μας είναι το Κτήμα, καθημερινά κοντά μας ένας υπέροχος χώρος με εξαιρετικά προσεγμένο μενού. Το Κτήμα, Coffee, Restaurant and Dessert, ένας μεγάλος φιλόξενος χώρος για διασκέδαση και καλό φαγητό. τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσω 2541-0-210-10. Το κτήμα, κυρίες και κύριοι, στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος. Μένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην παρέα μας είναι και η Σκράμπα Φιμουτζάκη που συλλέγει και ανακυκλώνει υλικά. Είναι διαθέτει κάδους απορριμμάτων και μπαζόν προς ενοικίαση. Ένα τηλεφώνημα είναι αρκετό για να σας δώσουν όλες τις πληροφορίες. 2541-0-266-55. Ακόμη να σας υπενθυμίσω πως η Σκράμπα Φιμουτζάκη στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας κοντά μας σε κάθε ανάγκη για ανακύκλωση. Καλό πρωινό σε όλους. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 9.31.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.e-pavlametaphores.gr.
7: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
8: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
7: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
8: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
7: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
12: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
13: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
14: Phone Masters.
13: Δεν κρατάει μπαταρία.
14: Phone Masters.
13: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
14: Phone Masters.
13: Τι ακριβώς κάνουν?
14: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
13: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
14: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
13: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
14: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
15: Ρυθμός
16: ή χαλάρωση.
15: Βουτιές
16: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
15: Στο μπαρ
16: ή στην άμμο.
15: Παραλία
16: ή The Beach Bar Westside. Beach Bar Westside.
15: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
16: Westside. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
15: The Beach Bar Westside.
16: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
15: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
17: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
20: Πολιτική.
19: Κοινωνία.
20: Κοινωνία.
19: Πολιτισμός.
20: Πολιτισμός.
19: Αθλητισμός.
20: Αθλητισμός.
19: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
21: www.novaradio.gr.
22: Novaradio.gr.

Καλημέρα, καλημέρα φίλοι ακροατές του Nova 931. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Nova Magazine. Λίγα λεπτά μετά τις 12 είναι 3η 30 Ιούνιου, συντονισμένη στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. 3η 30 του Ιούνιου, τελευταία μέρα του μήνα, αρκετά θερμή, αρκετά ζεστή, με πάρα πολύ κίνηση μέσα στην πόλη και εμείς εδώ μια μεγάλη παρέα στο Nova 931 βλέπουμε τα θέματα της ημέρας, ξεφυλίζοντας την τοπική επικαιρότητα. Να σας προετοιμάσω για τη συνέχεια, θα μιλήσω για μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση που πραγματοποιείται αυτή την περίοδο στην Ξάνθη. Να σας θυμίσω για ακόμα μια φορά πως ο Δήμος Ξάνθης κάνει τα πάντα για να είμαστε εμείς καλά. Τι εννοώ? Λοιπόν, εντυπωσιακή συμμετοχή των παιδιών στο πρώτο Summer Camp στο κλειστό Φίλιππος Σαμυρίδης. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει και έχουμε σχολιάσει πάρα πολλές φορές και τις προηγούμενες ημέρες. Με εντυπωσιακή συμμετοχή και απόλυτη επιτυχία συνεχίζεται το πρώτο Summer Camp που διοργανώνει ο Δήμος Ξάνθης στο κλειστό Φίλιππος Σαμυρίδης, που έχει μετατραπεί σε ένα ζωντανό πυρήνα παιδικών χαμόγελων, παιχνιδιού, δημιουργικής κίνησης για τους μικρούς κατοίκους της περιοχής. Καθημερινά τα παιδιά της Ξάνθης που συμμετέχουν στο camp έχουν την ευκαιρία να ακολουθήσουν ένα εξαιρετικά πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Οι δράσεις εξελίσσονται σε ένα απόλυτα ασφαλές, ελεγχόμενο και οργανωμένο περιβάλλον με την αποκλειστική φροντίδα και χρηματοδότηση της Δημοτικής Αρχής. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Εγώ να σας προετοιμάσω πως θα είναι κοντά μας σε λίγη ώρα από τώρα η κυρία Ελένη Γιάνναρο, αντιδήμαρχος παιδείας, όπως επίσης και ο κύριος Στάσος Θερενίδης, αντιδήμαρχος αθλητισμού και τουρισμού, να μας μιλήσουν για το Summer Camp, για όλο αυτό που έχουν αισθήσει με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους. 25 λεπτά ακριβώς μετά τις 12, συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πάμε να δούμε περισσότερα θέματα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα της ημέρας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω του υψηλού κινδύνου εκδηλώσεων πυρκαγιών στην Ξάνθη. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά και να ενημερώνουν άμεσα την πυροσβεστική για κάθε ύποπτο περιστατικό. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, ενίσχυση του κέντρου υγείας. Τρεις μόνιμοι γιατροί αναλαμβάνουν υπηρεσία στο κέντρο υγείας της περιοχής, βελτιώνοντας σημαντικά την πρόσβαση των κατοίκων σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας και μειώνοντας τις ελλείψεις σε βασικές ιατρικές ειδικότητες. Εθελοντικές αιμοδοσίες. Συνολικά 23 εθελοντικές αιμοδοσίες προγραμματίζονται έως τα μέσα Σεπτεμβρίου στην Ξάνθη. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στηρίζοντας όσους έχουν ανάγκη. Επιτυχία της ελληνικής ομάδας Διάσους Ξάνθης. Η ελληνική ομάδα Διάσους Ξάνθης συμμετείχε με επιτυχία σε εκπαιδευτικές αλλά και επιχειρησιακές δράσεις, επιβεβαιώντας για ακόμα μία φορά το σημαντικό ρόλο των εθελοντών στην προστασία της ανθρώπινης ζωής αλλά και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. 50 χρόνια Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης, μεγάλο επαιτειακό αντάμωμα, διοργανώνεται για τα 50 χρόνια λειτουργίας του Λύκειου Ελληνίδων Ξάνθης. Η εκδήλωση έχει συγκεντρώσει μέλη και φίλους του Συλλόγου, αναδεικνύοντας την πολιτιστική ταυτότητα και την προσφορά. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα της ημέρας. Εδώ στο Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
4: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
3: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα
3: πλοίο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το
5: τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό.

0: Τηλέφωνο 254-10-74-790.
1: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
2: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
1: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη El Clásico Sports Café, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
4: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
11: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
10: αλλά και περιποιημένος κύριος?
11: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
10: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
11: Για ό,τι ντύνεστε,
10: σκεπάζεστε,
11: αλλά και πατάτε.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
11: Το τέλειο.
10: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
10: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
12: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
13: Πολιτική.
12: Κοινωνία.
13: Κοινωνία.
12: Πολιτισμός.
13: Πολιτισμός.
12: Αθλητισμός.
13: Αθλητισμός.
12: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

0: ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ, Nova 931. Καλώς ήρθατε και πάλι, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, συντονισμένοι στο Nova 931. Είμαστε μαζί 38 λεπτά ακριβώς μετά τις 12. Διανύουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, πρωινό Τρίτης 30 Ιουνίου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου και καθημερινά μαζί φροντίζουμε για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Μιλήσαμε νωρίτερα για την εντυπωσιακή συμμετοχή και απόλυτη επιτυχία που συνεχίζει το Summer Camp του Δήμου Ξάνθης. Στο κλειστό Φίλιππο Σαμυρίδης. Για το λόγο αυτό, αρχικά να καλωσορίσω στην παρέα μας, γιατί σας έχω προετοιμάσει για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, την οποία την περίμενα πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει και το θέμα, μου αρέσετε κι εσείς πάρα πολύ. Οπότε με μεγάλη μου χαρά να σας καλωσορίσω. Είναι η κυρία Ελένη Γιάνναρο, αντιδήμαρχος παιδείας, και ο κύριος Τάσος Θερενίδης, αντιδήμαρχος αθλητισμού και τουρισμού. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Για την φιλοξενία.
0: Πόσο πολύ χαίρομαι που είστε εδώ σήμερα και θα μιλήσουμε για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα που έχει δημιουργηθεί με πάρα πολύ αγάπη, πολύ προσπάθεια και πάρα πολύ δουλειά, θα μου επιτρέψετε να πω. Να μιλήσουμε για το Summer Camp. Διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας του. Τα παιδιά φεύγουν με χαμόγελο, οι γονείς είναι ευτυχισμένοι για πολλούς και ευνόητους λόγους. Και αν μου επιτρέπετε, θα κάνω μια μικρή παρένθεση σε αυτό που έλεγα νωρίτερα στην κυρία Γιάνναρου. Δεν είναι ότι οι γονείς είναι ευτυχισμένοι γιατί φόρτωσαν σε εισαγωγικά κάπου τα παιδιά τους αυτές τις δύο εβδομάδες. Είναι για πολλούς και ευνόητους λόγους, τους οποίους θα πούμε τώρα. Τι ακριβώς συμβαίνει στο Summer Camp, να ξεκινήσουμε την κυρία Γιάνναρου. Πείτε μας λίγο τι ακριβώς γίνεται εκεί.
1: Το πρώτο Summer Camp λοιπόν του Δήμου Ξάνθης είναι γεγονός. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που φέτος ο Δήμος για πρώτη φορά υλοποιεί το δωρεάν Summer Camp για τα παιδιά του Δημοτικού. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε πιλωτικά και έχει στόχο να προσφέρει ένα ασφαλές, δημιουργικό και ευχάριστο περιβάλλον για τα παιδάκια του Δημοτικού, όπως προείπα, μέσα στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι σε μια εποχή που οι οθόνες καταλαμβάνουν όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητας των παιδιών, το Summer Camp προσφέρει σήμερα μια πολύτιμη εναλλακτική. Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα αθλητικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους, να συνεργαστούν και πάνω απ' όλα να χαρούν το καλοκαίρι τους μέσα σε ένα περιβάλλον που, όπως είπαμε, τα συνδυάζει όλα. Όπως ανέφερες και πριν, ήδη το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει, είναι σε εξέλιξη και η ανταπόκριση του κόσμου έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία μας. Το ενδιαφέρον των γονέων από την πρώτη στιγμή ήταν πολύ υψηλό, γεγονός που επιβεβαιώνει την ουσιαστική ανάγκη που υπήρχε στο Δήμο μας. Εκείνο όμως που μας χαροποιεί, κύριε Ταρενίδη, είναι τα χαμόγελα των παιδιών. Αυτά μας προσφέρουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση, ο ενθουσιασμός με τον οποίο συμμετέχουν.
0: Πέτυχε. Έγινε, υλοποιήθηκε η ιδέα. Αυτό που θέλατε να πετύχατε, εμένα να μου τρέψετε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι πέτυχε πάρα μα πάρα πολύ και ξέρω ότι αυτό ίσως σας δίνει και περισσότερη ικανοποίηση και όρεξη να συνεχίσετε περισσότερα κάνοντας όμορφα πράγματα στην πόλη μας. Ας μείνουμε όμως στο Summer Camp για αρχή και θα δούμε και τη συνέχεια. Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε να περάσετε στους γονείς αλλά και στα παιδιά όσο αναφορά το Summer Camp, κύριε Τερενίδη? Και μετά θέλω να μου πείτε, δεν μπορεί, και εσείς θα έχετε συνομιλήσει με τους ανθρώπους, με τους γονείς, ποιο είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε από τους γονείς?
2: Όντως, καθημερινά και εγώ που πηγαίνω το πρωί, συνήθως κατά τις 9.30 ώρα, βλέπω γονείς και παιδιά με χαμόγελα, ικανοποιημένοι. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ ευτυχισμένα. Βλέπω, παρακολουθώ και κάθομαι εκεί μία ώρα συνήθως και βλέπω πώς παίζουν με τους προπονητές εκεί του κάθε αθλήματος, ποδοσφαίρου, τένις και τα λοιπά. Είναι όντως μια κοινωνική και εκπαιδευτική πρωτοβουλία του Δήμου που επενδύει στα παιδιά, στις ίσες ευκαιρίες και στην ποιότητα ζωής των οικογενειών. Βλέπουμε και οι γονείς και μετά γύρω στις 2.30-3 ώρα που έρχονται και παίρνουν τα παιδιά ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, ικανοποιημένοι και συνέχεια μας δίνουν και τα συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία.
0: Ποια αθλήματα και δραστηριότητες γνωρίζουν τα παιδιά μέσα από το camp, έτσι αν θέλετε να πούμε ορισμένες δραστηριότητες? Γιατί ξέρω ότι είναι πολλές, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα.
2: Έχουμε τένις, αναρρίχηση, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, διάφορα έτσι παιχνίδια, ομαδικά παιχνίδια, εκπαιδευτικά εργαστήρια, δημιουργικά, διάφορα έτσι παιχνίδια και δραστηριότητες που...
0: Να πούμε ότι υπάρχουν και συνεργασίες με τοπικούς συλλόγους ή προπονητές, γιατί όλοι αυτοί που βρίσκονται στο χώρο είναι εκπαιδευτές, είναι άνθρωποι...
2: Βέβαια, είναι αυτοί που δείχνουν στα παιδιά και τα λοιπά, είναι προπονητές και υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πούμε και για την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Τις προηγούμενες ημέρες ήταν μαζί μας και η κυρία Μαρία Σερμοβούλου, η οποία μας μίλησε, είναι πρόεδρος της διασωστικής ομάδας ΟΔΙΑΚ. Έτσι, μας τα είπε με όλες τις λεπτομέρειες και για τη δική τους συμμετοχή στο χώρο. Να πούμε ότι υπάρχει και νοσηλευτικό
2: και
0: προσωπικό
2: καθημερινά. Από το Δήμο, ναι, και
1: τους οποίους
2: και τους ευχαριστούμε και οι εθελοντές από την ΟΔΙΑΚ.
0: Πολύ οργάνωση, πάρα πολύ οργάνωση.
1: Επίσης, ο Δήμος στους τομείς. Μεριμνά καθημερινά για την παροχή ενός σνακ και ενός νερού σε κάθε παιδάκι. Και θεωρώ ότι εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι θέλουμε να το καθιερώσουμε σαν θεσμό.
0: Η αμέσως επόμενη μου ερώτηση.
1: Ναι, όπως σας είπα και στην αρχή, το πρόγραμμα εφαρμόζεται πιλωτικά. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς παρακολουθούμε καθημερινά την εξέλιξή του, καταγράφουμε την εμπειρία όλων των συμμετοχόντων και αξιολογούμε κάθε στοιχείο το οποίο θα μας κάνει καλύτερους για το αμέσως επόμενο καλοκαίρι. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα μας γεμίζουν αισιοδοξία και επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Να σας πούμε για κάτι τώρα με τον κύριο Ταρενίδη, ότι εξετάζουμε πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να δημιουργήσουμε αντίστοιχα προγράμματα και κατά τις σχολικές διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
0: Αποκλειστική δήλωση στο ραδιόφωνο μας, το σημειώνω αυτό. Έθεω στο Nova 931.
1: Ναι.
0: Επομένως, προετοιμαζόμαστε. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το Summer Camp, αλλά είναι μια ιδέα η οποία θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα.
1: Ναι.
2: Για Christmas Camp, ας πούμε. Έτσι.
0: Christmas Camp.
2: Κάπως έτσι.
1: Αυτό. Επενδύουμε στα παιδιά μας, στις οικογένειές μας, στο μέλλον της τοπικής κοινωνίας.
0: Πολύ ωραία. Όσον αφορά το Summer Camp, να πούμε ότι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας δημοτικού αρχικά και όπως συζητούσαμε και νωρίτερα εκτός αέρα, ότι η συμμετοχή και η προσέλευση γενικότερα ήταν τόσο μεγάλη που και αφού έκλεισε το πρόγραμμα και έχουν ενημερωθεί ήδη τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των δύο εβδομαδών, συνέχιζε ο κόσμος να παίρνει τηλέφωνα και ρωτά. Να ρωτά. Αυτό συνέβαινε και με εμάς εδώ, στο στούντιό μας, γιατί καθημερινά το συμπεριλάβαμε στο δελτίο ειδήσεων. Επομένως, όποτε γινόταν αναφορά στο Summer Camp, επικοινωνούσαν μαζί μας πολίτες και ρωτούσαν αν μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν αιτήσεις, αν θα βγουν δεύτερα αποτελέσματα, αν θα υπάρχουν και άλλες αιτήσεις στο επόμενο διάστημα, επόμενο πρόγραμμα.
1: Τους ευνηδιάσαμε.
0: Ήταν κάπως ξαφνικό γιατί δεν είχαμε προετοιμαστεί σωστά. Δεν είχαμε προετοιμαστεί γι' αυτό.
1: Ναι, ευνηδιάστηκαν.
0: Μία που ανακοινώθηκε, μία που άνοιξε το σύστημα για τις αιτήσεις. Μπαμ και κάτω. Το δουλεύατε όμως πολύ καιρό νωρίτερα, φαντάζομαι.
1: Αρκετό καιρό. Η αλήθεια είναι ότι η μερίμνα του Δήμου για τα παιδιά δεν περιορίζεται όμως μόνο στο Summer Camp. Mm-hmm. Εγώ θέλω να τονίσω και κάτι άλλο, ότι προχωρούμε και τροχοδρομούμε μια επίσης σημαντική πρωτοβουλία και προβαίνουμε στο άνοιγμα των απλών των σχολικών μονάδων. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό διότι τα σχολεία πιστεύουμε ότι πρέπει να παραμένουν ζωντανά κύτταρα της τοπικής κοινωνίας, ακόμη και εκτός σχολικού ωραρίου. Γι' αυτό το λόγο τι κάναμε, επιλέξαμε κάποιες συγκεκριμένες σχολικές αυλές, με φύλακα πάντοτε, ώστε τα παιδιά να παίξουν, να αθληθούν και να συναντηθούν με άλλα παιδάκια, είτε της γειτονιάς είτε όχι.
0: Πολύ σωστά, πολύ ωραία. Άρα είναι πολύ σημαντικό για ένα Δήμο να επενδύει γενικότερα στις δράσεις της δημιουργικής απασχόλησης κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Mm-hmm. Και το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του. Πολύ σωστά και πάρα πολύ ωραία. Τι να πω, δεν ξέρω. Επιφυλασσόμεθα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν ρωτάω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο σχετικά με το Summer Camp. Πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε για τις νέες σας ιδέες, για όλα αυτά που ετοιμάζετε και δουλεύετε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Ταρενίδη.
2: Συνεχίζουμε έτσι με σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία, έχοντας στο επίκεντρο τα παιδιά μας. αυτό.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εμείς πιο πολύ.
0: Για την αγάπη σας, για τον χρόνο σας και για όλα αυτά που δημιουργείται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου με πολύ αγάπη και μεράκι. Και το αποτέλεσμα μιλά από μόνο του. Λοιπόν, ήταν η κυρία Ελένη Γιάνναρου, εδώ στο στούντιο όμως ο κύριος Τάσος Τερενίδης. Να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια στις δράσεις σας. Καλή δύναμη και υπομονή. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Νόβα 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

Εδώ είμαστε, Nova 931. Καλώς ήρθατε και πάλι όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Έτοιμη να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Και αφού αποχαιρετήσαμε τον κύριο Τάσο Ταρενίδη, αντιδήμαρχο αθλητισμού και τουρισμού, όπως και την κυρία Γιάννα Ρου, αντιδήμαρχο παιδείας, που μας τα είπαν έτσι πάρα πολύ ωραία εδώ στο Nova 931 για τις δράσεις και για το Summer Camp και για όλα όσα έρχονται. Μην ξεχνάμε πως η ανταπόκριση των τοπικών οικογενειών στο κάλεσμα του Δήμου ήταν τεράστια, ιδιαίτερα θερμή από την πρώτη στιγμή, γεγονός που αποδεικνύει την ανάγκη για τέτοιου είδους δομές στην πόλη κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν, είμαστε εδώ, μια παρέα στο Nova 931. Συνεχίζουμε δυναμικά, μουσική ανάσα σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα της ημέρας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Yeah.

0: 31. Η ώρα είναι μία. Νόβα 931.
1: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
2: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Ρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
13: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
14: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
15: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
14: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
16: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
17: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
18: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in White.
16: Nova 931.

μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Δεύτερη ώρα εκπομπής, λίγα λεπτά μετά τη μία, είναι 3η 30 Ιουνίου. Συνεχίζουμε μαζί μια μεγάλη παρέα στο Nova 931. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. Να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Το καλοκαίρι είναι εδώ και θα το περάσουμε παρέα στο Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Γιατί το καλοκαίρι έχει το δικό του στέκι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός από νωρίς το πρωί στα αργά το βράδυ. Ατελείωτες βουτιές, οργανωμένη πανέμορφη παραλία και φυσικά άψογη εξυπηρέτηση. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα στο Beach Bar White.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ, Nova 931, κοντά σας κάθε λεπτό, κάθε στιγμή, με μουσική, ψυχαγωγία, μα πάνω απ' όλα ενημέρωση. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο μας, στην Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο γενικότερα, το μαθαίνετε πρώτοι. Φυσικά από την εκπομπή μας δεν λείπουν οι διαγωνισμοί, οι εκπλήξεις, οι συνεντεύξεις και οι καλεσμένοι. Έτσι λοιπόν, για το λόγο αυτό, αρχικά να καλωσορίσω στην παρέα μας την κυρία Ειρήνη Ηροδότου, που θα μας μιλήσει για την παράσταση Ο Μάγος του Ω στην Ξάνθη, 1η Ιουλίου στο Υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Καλώς ήρθατε, κυρία Ηροδότου, στο Nova 931.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
2: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Θα μας μιλήσετε για την παράσταση. Αρχικά να ξεκινήσουμε και να πούμε πως η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Ως σε μορφή musical, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Λίμα Φρανκ Μπάουν, ένα έργο που ανεβαίνει σε διασκευή της Δήμητρας Θεοδουλίδου αλλά και του Πασχάλη Αραμπατζή. Μιλήστε μας λίγο για τη συμμετοχή σας αλλά και για το ρόλο σας, κυρία Ηροδότου.
3: Ακριβώς. Λοιπόν. Εγώ μαζί με άλλους 5 ηθοποιούς, 4 ηθοποιούς, συγγνώμη, ανεβάζουμε το Μάγο του Ως σε σκηνοθεσία, όπως είπατε, του Πασχάλη Αραμπατζή. Είναι musical, έχει δηλαδή πολύ χορό, πολλά τραγούδια, πολλή μουσική. Τις μουσικές τα έχει γράψει ο Έσονας και τις χορογραφίες ο Ντίνος ο Φραγκούλης. Εγώ κάνω την καλή μάγισσα του παραμυθιού, την Κλίντα, και επίσης και τον Τενεκεδένιο. Πρόκειται για την ιστορία 4 φίλων οι οποίοι ταξιδεύουν μαζί, προσπαθώντας ο κάθε ένας ξεχωριστά να βρει κάτι, να βρει την ολοκλήρωσή του, ας πούμε. Και μέσα σε όλο αυτό το ταξίδι συνειδητοποιούν ότι αυτό που χρειάζονται και αυτό που ψάχνουν τόσο καιρό βρίσκεται ήδη μέσα τους. Έχει να κάνει πάρα πολύ με την φιλία, με την ενηλικίωση, με την ολοκλήρωση ενός ανθρώπου, με το πώς οι άνθρωποι όταν βρίσκονται στις κατάλληλες συνθήκες και όταν έχουν σωστούς φίλους και ανθρώπους γύρω τους μπορούν να ανθίσουν.
2: Εσάς προσωπικά, αυτό, κυρία Ηροδότου, τι ήταν αυτό που σας γόητευσε περισσότερο στο Μάγο του Ως και σας έκανε να συμμετάσχετε στην παράσταση?
3: Γενικά όλος αυτός ο μαγικός ο κόσμος του παραμυθιού, της μαγείας, όλο αυτό το ταξίδι είναι πολύ γοητευτικό. Η χώρα του Ως είναι πολύ γοητευτική με τα χρώματα, με τα πλάσματα που υπάρχουν εκεί μέσα. Πιο πολύ θα έλεγα ότι με εγωίτευσε το ταξίδι που περνάνε οι κάθε χαρακτήρες, που ενώ μιλάμε, ας πούμε, για ένα φανταστικό χαρακτήρα, για έναν Τενεκεδένιο, για ένα σκιάχτρο που μιλάει, για ένα λιοντάρι που μιλάει, κάπως μέσα τους βλέπουμε πολύ ανθρώπινα χαρακτηριστικά, που μέσα σε όλο αυτό το ταξίδι και μέσα από διάφορες περιπέτειες που περνάνε, συνειδητοποιούν ότι τελικά δεν χρειάζεται να ψάχνουμε και πολύ, αρκεί να ψάχνουμε μέσα μας. Που είναι ένα πάρα όμορφο μήνυμα και για τους μικρούς και για τους μεγάλους.
2: Πολύ είναι ωραίο να... Θα ήθελα να μείνουμε στα μηνύματα, κύριε Ηροδότου, μια και μου κάνετε πάσα τώρα ουσιαστικά, να σας ρωτήσω το εξής. Ο Μάγος του Ως είναι μια ιστορία που αγαπούν μικροί και μεγάλοι. Είναι μια ιστορία την οποία ξέρουμε λίγο πολύ όλοι μας. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα διαχρονικά μηνύματα της παράστασης που θα εκλάβουν οι θεατές, μικροί και μεγάλοι?
3: Σίγουρα η αξία της φιλίας. Σίγουρα η αυτοβελτίωση, το πώς είναι να προσπαθείς και να παλεύεις και για τους φίλους σου και για τους ανθρώπους γύρω σου, αλλά και για τον ίδιο στον εαυτό. Το να μοιράζεσαι, το να είσαι ανοιχτός σε κάθε τι καινούριο που έρχεται στη ζωή σου. Στην αγάπη εννοείται, μπορεί όχι τόσο στην ερωτική αγάπη, αλλά και η φιλική αγάπη είναι επίσης πολύ σπουδαία και πολύ σημαντική να παλεύουμε για αυτήν και να μοιραζόμαστε.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πόσο σημαντική θεωρείτε την επαφή των παιδιών με το θέατρο?
3: Πάρα πολύ σημαντική. Θεωρώ ότι είναι σχολείο το θέατρο για τα παιδιά. Μέσα από κάθε παράσταση και μέσα από τα μηνύματα που ξετυλίγονται μπροστά τους, έχουν πολλά πράγματα να μάθουν.
2: Χάνομαι λίγο το σήμα, λίγο δεν σας ακούω και πάρα πολύ καλά. Μ' ακούτε? Κυρία Ηροδότου, μ' ακούτε?
3: Ναι.
2: Τώρα σας ακούω, εσείς μ' ακούτε? Χάνομαι λίγο το σήμα, δεν ξέρω λίγο τώρα, δεν σας ακούμε και πάρα πολύ καθαρά, η αλήθεια είναι.
3: Μ' ακούτε? Κυρία...
2: Τώρα σας ακούω, τώρα εντάξει.
3: Ωραία, λοιπόν, να έχουμε ένα θέμα με το σήμα, είναι η αλήθεια.
2: Το σύμπαν, συνωμοτή, αλλά εμείς θα τα μάθουμε όλα, θα μας τα πείτε όλα. Αν θα μπορούσατε να κρατήσετε ένα μόνο μήνυμα από το ταξίδι της Ντόροθε, ποιο θα ήταν αυτό, κυρία Ηροδότου?
3: Αν θα μπορούσα να κρατήσω ένα μόνο μήνυμα?
2: Ακριβώς, ναι, ναι, από όλο αυτό το ταξίδι της Ντόροθε.
3: Λοιπόν, θέλει λίγο σκέψη αυτό, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα, αλλά νομίζω για μένα προσωπικά το πιο σπουδαίο είναι το ότι ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε και αυτό που μας κάνει ολοκληρωμένους και ευτυχισμένους ανθρώπους δεν βρίσκεται πουθενά αλλού παρά μέσα μας και πρέπει πραγματικά να το ψάξουμε βαθιά μέσα μας.
2: Αν σας ζητούσα να λέγατε κάτι σε κάποιον που σκέφτεται να έρθει να δει την παράσταση, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεστε? Για κάποιον ίσως ακροατή που μας ακούει τώρα και δεν έχει αποφασίσει αν θέλει να έρθει να δει την παράσταση ή όχι, πέραν από τα μηνύματα φυσικά που θα δούνε τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες.
3: Ναι. Ό,τι πρόκειται για μια παράσταση γεμάτη χρώματα, με υπέροχες μουσικές, υπέροχες χορογραφίες, με ηθοποιούς πάνω σκηνή που πραγματικά δίνουν τον εαυτό τους, υπάρχει πάρα πολύ ενέργεια, πολύ ζωντάνια. Πρόκειται για μια ώρα πολύ διασκεδαστική, η οποία ναι μεν θα χαρούμε και θα γελάσουμε και θα διασκεδάσουμε, αλλά έχουμε να μάθουμε και πολλά μέσα από αυτήν. Οπότε είναι κρίμα να μην δώσουμε στους ενήλικες και στα παιδιά αυτή την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν.
2: Πολύ ωραία. Μια και αναφερθήκατε και στους ηθοποιούς, να πούμε ότι παίζουν με αλφαβητική σειρά ο Βασίλης Βακάλης, η Κατερίνα Γανδά, η Ειρήνη Ηροδότου εσείς, η Δήμητρα Θεοδουλίδου και ο Ντίνος Φραγκούλης. Επίσης, τις χορογραφίες υπογράφουν ο Ντίνος Φραγκούλης, μουσική στίχη Έσονας και την επικοινωνία έχει αναλάβει η κυρία Ευτυχία Γραμμένο και η κυρία Ηρώ Μαϊμάνη, με τις οποίες έχουμε έρθει σε επικοινωνία. Και κάθε μας συνάντηση, καλοκαιρινή ή χειμερινή, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική. Και είπαμε, παραγωγή παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά την συνεργασία με τον σκηνοθέτη, κυρία Ηροδότου, ποια είναι η συνεργασία σας με το θείο σου γενικότερα, αλλά και τον σκηνοθέτη? Πώς είναι η συνεργασία σας? Και πάλι χάνετε το σήμα μας. Μ' ακούτε? Κυρία Ηροδότου, μ' ακούτε?
3: Τώρα σας ακούω. Σας έχασα για λίγο.
2: Πολύ ωραία. Όσο αφορά τη συνεργασία σας με τον θείο σου, αλλά και το σκηνοθέτη, αν θέλετε να μας μιλήσετε.
3: Βέβαια. Με το θείο σου είμαστε, η αλήθεια, αρκετό καιρό μαζί, αυτή η ομάδα. Κλείνουμε τώρα 3 χρόνια που συνεργαζόμαστε. Υπάρχει πολύ αγάπη, υπάρχει φιλία, εννοείται. Υπάρχει πάρα πολύ όμορφη επικοινωνία και με το σκηνοθέτη μας, τον Πασχάλη τον Αραμπατζή, και μεταξύ μας. Λόγω του ότι είμαστε αρκετό καιρό μαζί, κάνει όλο αυτό το ταξίδι και όλη αυτή τη δουλειά λίγο πιο εύκολη. Και σίγουρα, επειδή πρόκειται για μια περιοδία τώρα που κάνουμε όλο το καλοκαίρι, είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτές τις καλές τις σχέσεις και περνάνε οι μέρες ευχάριστα.
2: Πολύ ωραία. Όσον αφορά το ταξίδι που συνεχίζεται αμέσως μετά την Ξάνθη, αύριο είστε στην Ξάνθη, 1η Ιουλίου, στο υπαίθριο αμφιθέατρο Ξάνθη, σε ένα musical βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Λίμα Φρανκ Μπάουν, ο μάγος του Ως στην Ξάνθη, αμέσως μετά την Ξάνθη. Κυρία Ηροδότου, επόμενο σταθμό, αν θέλετε να πούμε.
3: Αμέσως μετά την Ξάνθη θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Κήπου, 6 και 7 Ιουλίου. Και από εκεί και πέρα προχωράμε σε πάρα πολλές πόλεις. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ποια είναι πρώτη, ποια είναι δεύτερη, δεν θυμάμαι.
2: Το ταξίδι συνεχίζεται, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
3: Αλλά το ταξίδι συνεχίζεται, ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κυρία Ηροδότου, όσο αφορά την παράσταση και κλείνουμε αυτή την όμορφη κουβέντα μας σιγά-σιγά, η παράσταση είναι διαδραστική αρχικά. Τα παιδιά
3: έχει
2: συμμετέχουν
3: ένα διαδραστικό
2: κάπου.
3: Κομμάτι. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι, έχει ένα διαδραστικό κομμάτι, το οποίο είναι ένα χαρακτηριστικό που ο Πασχάλης ο Αραμπατζής του αρέσει να βάζει στις παραστάσεις του. Υπάρχει μια στιγμή που μαθαίνουμε το τραγούδι, ένα τραγούδι από αυτά που τραγουδάμε στα παιδιά, για να το πούμε όλοι μαζί.
2: Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
3: Οπότε υπάρχει έτσι και η συμμετοχή με τα παιδιά. Βλέπουμε γενικά πολύ όμορφη συμμετοχή. Mm-hmm. Και είναι ωραίο, ενώ παρακολουθούν όλο αυτόν τον κόσμο που ξετυλίγεται μπροστά τους, να υπάρχει έτσι μια στιγμή που να μπαίνουν, να νιώθουν ότι μπαίνουν και αυτά μέσα σε αυτόν τον κόσμο.
2: Πολύ ωραία. Αύριο Τετάρτη λοιπόν, 1η Ιουλίου, πρωτομηνιά στις 9 παρατέταρτο στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Να πούμε ότι αυτές τις ημέρες τρέχει ένας διαγωνισμός εδώ στο Nova 931, ο οποίος θα κλειδώσει σε λίγη ώρα από τώρα. Θα έχουμε και τους νικητές μας όσον αφορά την αυριανή παράσταση. Ωστόσο, η προπόληση των εισιτηρίων συνεχίζεται κανονικά. Φυσικά, εισιτήρια μπορούν να προμηθευτούν οι ακροατές μας και όλοι όσοι μας ακούνε και στην είσοδο του θεάτρου αύριο, λίγο νωρίτερα, γιατί η παράσταση είναι 9 παρατέταρτο. Σαφέστατα, ας φροντίσουμε όλοι να είμαστε λίγο νωρίτερα εκεί, να πάρουμε τις θέσεις μας, τα εισιτήριά μας και να απολαύσουμε αυτή την πολύ όμορφη παράσταση που θα δούμε. Ο Μάγος του Ως στην Ξάνθη, στο υπαίθριο αμφιθέατρο Ξάνθης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η κυρία Ηροδότου, Ειρήνη Ηροδότου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να πω επίσης ότι η συζήτησή μας σε δεύτερο χρόνο θα δημοσιοποιηθεί και στην επίσημη σελίδα του σταθμού Nova 931, όποιος θέλει να την ακούσει στη συνέχεια. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Με μεγάλη χαρά σας περιμένουμε αύριο και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να σας ευχηθώ αύριο από κοντά.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 1:30.
2: Nova 931.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα

0: Τελ Ξάνθης 25410-20006 και ήρθαμε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
2: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
3: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
5: Nova 931.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ. Μια μεγάλη παρέα καθημερινά σε αυτό το όμορφο ταξίδι που διανύουμε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Μην ξεχνάτε να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Ένα κλικ πάντοτε είναι αρκετό. Επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, όπου και αν είστε. Καθημερινά μαζί συζητάμε τα θέματα της ημέρας, ξεφυλίζοντας αρχικά την τοπική επικαιρότητα, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου. Διεθνή ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. Και στο σημείο αυτό θα προχωρήσουμε παρακάτω, βλέποντας ορισμένα από τα θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Αρχικά όμως, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην παρέα μας είναι το Beach Bar White, καθημερινά στην παραλία Ερασμίου. Εδώ λοιπόν, όπου το καλοκαίρι έχει άλλη ματιά. Γιατί το Beach Bar White είναι εδώ, στην παρέα μας καθημερινά και μας προτείνει τα καλύτερα. Εδώ μπορούμε να απολαύσουμε κάθε λεπτό, κάθε στιγμή, στο μέρος που είναι μαγευτικό. Γιατί τα καλοκαίρια είναι εδώ και μοιάζουν να είναι διαφορετικά σε μια πανέμορφη παραλία, σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Beach Bar White, κυρίες και κύριοι, ατελείωτες βουτιές, οργανωμένη πανέμορφη παραλία, ρυθμικά beat καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και φυσικά μοναδικές βραδιές για τις οποίες θα σας ενημερώνουμε. Αυτά όσον αφορά τα καλοκαιρινά πάρτι. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Επιστρέφουμε περισσότερα θέματα της ημέρας.
2: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
0: Nova Radio. News Today.

Στα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, διαβάζω τα μηνύματά σας, παρακολουθώ τις εξελίξεις και τα μεταφέρω όλα σε εσάς. Για να επιστρέψουμε λίγο στα νέα της ημέρας όσον αφορά το οικονομικό θέμα. Πιερακάκης, όσον αφορά το Ήρης, που από ό,τι φαίνεται παίρνει άλλη πνοή. Περισσότεροι από 4,6 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν την υπηρεσία. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα? Το σύστημα Ήρης έχει εξελιχθεί αρκετά στο πιο επιτυχημένο παράδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού στην ελληνική οικονομία. Αυτά τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, κατά την ομιλία του στο συνέδριο. Στο σημείο αυτό, να προσθέσω πως ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το επόμενο μεγάλο στοίχημα δεν είναι πλέον η τεχνολογική διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, αλλά η καθολική υιοθέτησή της από πολίτες και επιχειρήσεις στην καθημερινότητα. Μείνετε συντονισμένοι να μάθετε περισσότερα.

0: Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνω απ' όλα ενημέρωση. Ένα όμορφο ταξίδι φτάνει στο τέλος του. Το Beach Bar White είναι κοντά μας, η παραλία Ερασμίου είναι δίπλα μας και είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Να χαλαρώσουμε με θέατρο γαλάζιο, να απολαύσουμε το φρέντο καπουτσίνου, ένα δροσερό ρόφημα ή ένα σνακ της αρεσκίας μας. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη επιλογή. Έτσι, όλα αυτά και ακόμα περισσότερα στο Beach Bar White για ακόμα ένα καλοκαίρι δίπλα μας. Για την ώρα να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ, όλους εσάς που ήσασταν δίπλα μας σε αυτό το όμορφο δίωρο, Νόφα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης, καλή συνέχεια Τρίτης, αύριο στις 12 και πάλι μαζί με καλεσμένους, μουσική, συνεντεύξεις και πάρα πολλά δώρα για όλους εσάς.
1: Της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
9: Ποιος είναι? Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
9: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
10: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
11: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
15: Νόβα 931.
16: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
17: Sky 100,3.
18: Έπεσαν κάποια θραύσματα και πάνω στο λεωφορείο δεν είναι ακόμα σαφές αν οι εγκλωβισμένοι για τους οποίους μιλούσε νωρίτερα το πυροσβεστικό σώμα αφορούσαν το συγκεκριμένο λεωφορείο ή αν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή και άνθρωποι μέσα στη...
19: Ο Νίκος Μαλιαράκης μπροστά στο σημείο του συμβάντος μας μεταδίδει, ενώ από ό,τι μπορώ να διακρίνω είναι τουλάχιστον 20 πυροσβέστες που έχουν αναπτυχθεί πάνω στα χαλάσματα και αυτή τη στιγμή βγάζουν έναν εξοπλισμό που μάλλον είναι ένας ειδικός εξοπλισμός για τον εντοπισμό ήχων, κάτι τέτοιο υποθέτω. Είναι και ο Γιώργος Κεραμτζόλης στο στούντιο να μας βοηθήσει λιγάκι.
20: Ναι, Γιώργο. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε τώρα στην τηλεόραση, δηλαδή αν ανοίξετε την τηλεόραση του Sky, είναι πραγματικά συσκευές εντοπισμού ήχου, εντοπισμό επίσης ακόμα και για αέρια, αν υπάρχουν εκεί μέσα στο κτίριο, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ανθρώπινη ζωή,
19: ναι,
20: μέσα σε αυτά τα χαλάσματα. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν αργότερα και οι ειδικές κουβέρτες που χρησιμοποιούν οι ειδικές δυνάμεις πυροσβεστικής για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους που υπάρχουν εκεί μέσα.
19: Γίνονταν
20: είναι μια πολύ ωραία διαδικασία.
19: Κατά πληροφορίες.
20: Ναι.
19: Γίνονταν εργασίες στην πολυκατοικία και ενδεχομένως, γι' αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι ενδεχομένως εγκλωβισμένοι είναι και όσοι εργάζονταν
20: κυρίως,
19: την ώρα εκείνη.
20: Επίσης θα πρέπει να γίνει προσεκτική δουλειά, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε και κατάρρευση κάποιου άλλου τμήματος κατά τη διάρκεια των προσπαθειών της πυροσβεστικής. Άρα λοιπόν, εκεί δεν μπορούν να πλησιάσουν εύκολα άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την επιχείρηση. Απομακρύνονται επίσης και πολύ μακριά για τα τηλεοπτικά συνεργεία, γιατί δεν βλέπουμε μάλλον τα πλάνα που βλέπουμε είναι από μακρινή απόσταση, διότι θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει και το έχουμε ζήσει και σε πάρα πολλές σεισμικές σεισμούς.
19: Ναι, δυστυχώς είναι οικίες οι εικόνες.
20: Είναι
19: λέω
20: πιο δύσκολη.
19: Είναι οικίες, γιατί ναι. Τέτοιες εικόνες έχουμε στους σεισμούς. Δηλαδή, ένα κτίριο να έχει καταρρεύσει ολοσχερός,
20: ναι.
19: Να έχει γίνει ένα με το ισόγειο, να έχουν πέσει όλοι οι όροφοι, δηλαδή ένα με το ισόγειο. Και τώρα πάνω στα χαλάσματα, δηλαδή, πώς να το πω, στην ταράτσα αυτού του κτιρίου,
20: ναι,
19: που προϋπήρχε στην ταράτσα είναι 4, 5, 6 πυροσβέστες με 2 σκύλους από ό,τι μπορώ να διακρίνω και με ειδικά μηχανήματα εντοπισμού ήχου να ψάχνουν να βρουν τους επιζώντες.
20: Ναι,
19: να ψάχνουν να βρουν βασικά δίωδο μέσα στα χαλάσματα.
20: Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής επιχείρησης. Να μπορέσεις δηλαδή να μπεις, να φτιάξεις ένα μικρό τούνελ, να πλησιάζεις, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε το υπόγειο σε τι βάθος είναι.
19: Τι βρίσκεται
20: και τι βρίσκεται.
19: Ο Βαγγέλης Κοκολάκος, νομίζω, από εκεί μεταδίδει.
0: Εγκλωβισμένων μετά από σεισμούς.
19: Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
0: Ειδικό διασωστικό όχημα, το οποίο με γεώφωνα, κάμερες, με αισθητήρες ανίχνευσης θερμότητας και καρδιακών παλμών θα επιχειρήσουν να δουν αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα στα συντρίμια. Είναι λίγο δυσίωνες οι πρώτες αναφορές των πυροσβεστών που βρίσκονται στο πεδίο όσον αφορά ήχους, εκκλήσεις βοήθειας ή φωνές. Προς το παρόν δεν ακούν τίποτα. Ωστόσο θα φέρουν όλα αυτά τα μηχανήματα που έχουν φτάσει ήδη εκεί μαζί με την πρώτη ΕΜΑΚ, προκειμένου να, που είναι πιο ευαίσθητα τα συγκεκριμένα μηχανήματα, να μπορέσουν να διακρίνουν, να εντοπίσουν σημεία που ενδεχομένως θα επικεντρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα η προσπάθεια διάσωσης και ανάστασης.
19: Βγήκε πριν από λίγο και επίσημη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Δεν προσθέτει κάτι. Απλά επειδή μιλούσαμε για τις δυνάμεις που έχουν σπεύσει εκεί, είναι η πρώτη ΕΜΑΚ, η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών. Είναι 2 σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Και προς βοήθεια βασικά των πυροσβεστών που αναζητούν ίχνη ζωής είναι η αστυνομία, έχει αποκλείσει το χώρο, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ. Για το φυσικό αέριο, καταλαβαίνουμε γιατί.
20: Γιατί περνά και από αγωγός φυσικό αέριο.
19: Και ο ΔΕΔΙΕ επίσης αντιλαμβανόμαστε.
20: Για να κόψει το ρεύμα, γιατί έχουν πέσει και κολόνες. Επίσης, να ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις η πυροσβεστική υπηρεσία ζητάει τα σχέδια κατασκευής αυτού του κτηρίου. Δηλαδή, όταν έχουμε τέτοια ζητήματα, πρώτο που κοιτάνε τα σχέδια κατασκευής και τις αλλαγές που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια ζωής αυτού του κτηρίου. Δηλαδή, πότε προσθέθηκαν κολόνες, πότε προσθέθηκαν όροφοι, τι αλλαγές έχουν γίνει. Αλλά το βασικό είναι η οικοδομική άδεια και τα σχέδια. Για να μπορέσουν να δουν πού βρίσκεται το υπόγειο, αν υπήρχαν σκάλες, πού έγιναν εργασίες από αυτό το συνεργείο και για ποιο λόγο γίνονταν αυτές οι εργασίες. Όλες αυτές οι διαδικασίες τώρα θα πρέπει να μελετηθούν, να εξεταστούν. Αλλά βέβαια το κυριότερο είναι να μπορέσουν τα στελέχη της ΕΜΑΚ.
19: Μιλάει άνθρωπος από εκεί τώρα, κάτοικος περιοχής.
21: Γιατί λίγο πιο πριν είχε έρθει ένα τεράστιο όχημα, πολύ μακρύ όχημα, και ήταν από το σημείο που είναι το συνεργείο στη γωνία. Με ένα τεράστιο σωλήνα και ακριβώς στο τέλος του μηχανήματος ήταν μια πολύ μεγάλη μπετονιέρα. Αυτή η μπετονιέρα ήταν στο φουλ, έδινε στροφές και έδινε τα μπετά.
22: Ακούμε τώρα δηλώσεις των κατοίκων.
19: Ναι, είναι άνθρωποι εκεί, περιγράφουν, λέει ήταν μια μπετονιέρα, μα αυτό έχει, γι' αυτό...
20: Ναι, δεν μας διευκρινίζει ο κάτοικος
19: το θέμα.
20: Δεν μας διευκρινίζει ο κάτοικος τι εννοούσε, δηλαδή γινόταν τσιμεντοενέσεις, ενίσχυε το συνεργείο αυτό τα θεμέλια τους, δηλαδή... Δεν έχουμε μια απάντηση για το τι γίνονταν εκεί εργασίες.
19: Ναι, και οι σκύλοι προσπαθούν, βλέπουμε 2 σκυλιά στα συντρίμια, προσπαθούν, πηγαίνουν από τη μια πλευρά της πολυκατοικίας, από την άλλη προσπαθούν να εντοπίσουν, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, προσπαθούν να εντοπίσουν τους εγκλωβισμένους που κατά βεβαιότητα, έτσι όπως λένε τουλάχιστον οι μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει η πυροσβεστική, υπάρχουν εκεί. Ελπίζουμε όχι, αλλά το αναφέρουν ως κάτι δεδομένο. Πώς να το πω. Και από το αρχηγείο της πυροσβεστικής αναφέρεται ως δεδομένο.
20: Είναι εκπαιδευμένα αυτά τα σκυλιά, ούτως ώστε να βρίσκουν ακόμα και την παραμικρή χαράδρα, να πλησιάζουν εκεί που εντοπίζεται ανθρώπινη ζωή και να στέλνουν ειδοποίηση στα στελέχη της προσβεστικής υπηρεσίας και ούτως ώστε να ξεκινήσει από εκεί πέρα η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό.
19: Για να επιστρέψουμε στο σημείο Γιώργο, σε λιγάκι, σε λιγάκι θα επιστρέψουμε στο σημείο. Είναι και οι δημοσιογράφοι του Sky και ο Βαγγέλης Κοκολάκος και ο Νίκος Μελιαράκης και περιγράφουν αυτές τις σοκαριστικές εικόνες από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, με τις προσπάθειες της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε εξέλιξη. Επειδή δώσαμε πολλές πληροφορίες τα τελευταία 10 λεπτά, να συνοψίσω, έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
20: Οδός Αλκμίνης 22. Πετράλωνα.
19: 7 διαμερίσματα, έτσι, σύμφωνα με την πλήρη ενημέρωση που έχει το πυροσβεστικό σώμα, γιατί είναι πολύ δύσκολο από την εικόνα που βλέπουμε, είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε ούτε τους ορόφους, ούτε πόσα διαμερίσματα είχε. Έχουν γίνει όλα ίσιωμα, δηλαδή έχει καταρρεύσει, έχει έρθει, η ταράτσα έχει φτάσει στο ισόγειο, έχει καταρρεύσει πλήρως το κτίριο. Δεν υπάρχει τίποτα να θυμίζει εκεί ότι υπήρχε πολυκατοικία παρά μόνο συντρίμια. Και αυτή τη στιγμή πυροσβέστες πάνω από τα συντρίμια, με σκύλους, να αναζητούν εγκλωβισμένους. Έχει νεότερο ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
0: Διαδικασία ρήψης των μπετών στα θεμέλια του συγκεκριμένου κτηρίου. Υπάρχουν πληροφορίες και αναφορές και στο πυροσβεστικό σώμα για κρατασμούς και τριξίματα που ακούσαν νωρίτερα κάποιοι από τους περίοικους ενίκους παρακείμενων κτηρίων, και κάποιοι από αυτούς κατάφεραν να απομακρυνθούν. Να σου πω ότι σε άλλο επίπεδο η ελληνική αστυνομία αναζητά μέλη του συνεργείου εργασιών στη συγκεκριμένη οικοδομή και υπευθύνων, προκειμένου να δουν αν αυτές οι εργασίες ήταν νόμιμες και το τι ακριβώς φαίνεται να πήγε στραβά που οδήγησε στην κατάρρευση του συγκεκριμένου κτηρίου. Σου έλεγα νωρίτερα ότι το ακολουθείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Μάλιστα, κάποιοι παλιοί αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος που είχαν βρεθεί και στο σεισμό του 1999 αναφέρουν ότι η κατάρρευση του συγκεκριμένου κτηρίου δυστυχώς τους θυμίζει εκείνη την εικόνα που αντίκρισαν σε φυσικά, σε πολλαπλά κτίρια στην
19: Σας το είπαμε, είναι η εικόνα δηλαδή μοιάζει σαν αυτή που βλέπουμε μετά από ένα πολύ ισχυρό σεισμό και πρόσφατες ήταν εικόνες στη Βενεζουέλα. Η κατάρρευση του κτηρίου θυμίζει μια τέτοια εικόνα. Υπάρχει μια επικαιροποίηση της ενημέρωσης από το πυροσβεστικό σώμα και έχει μια σημασία. Λέει ότι οι τελευταίες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν εγκλωβισμένο, αλλά οι έρευνες και η συγκέντρωση πληροφοριών συνεχίζεται. Γιατί το πρώτο που είπαν στο κλιμάκιο των πυροσβεστών που έφτασε εκεί είναι ότι είναι τέσσερις. Ότι είναι τουλάχιστον τέσσερις που ήταν στο ισόγειο, υπόγειο και εργάζονταν. Η πυροσβεστική τώρα, και αυτό μπορεί να έχει τη σημασία του, έχει αναθεωρήσει τον αριθμό, αλλά βεβαίως είναι πολύ νωρίς ακόμα να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και επίσης ενημερώνει ότι έχει φτάσει εκεί η ειδική μονάδα με σκύλους, τα είπαμε, και την επιχείρηση συντονίζει ο ίδιος ο υπαρχηγός
20: του πυροσβεστικού
19: σώματος, ο κύριος Παπάς. Βρίσκεται εκεί ο υπαρχηγός και συντονίζει, και έχει δοθεί και εντολή σε άλλες ΕΜΑΚ, σε άλλες ειδικές μονάδες, να είναι σε ετοιμότητα, δηλαδή βρίσκονται, πώς να το πω, στα αυτοκίνητα πάνω και περιμένουν σήμα να πάνε και εκείνες εάν ζητηθεί.
20: Μια πολύ πολύ πολύ δύσκολη επιχείρηση αυτή, διότι θέλει προσεκτικές κινήσεις, γιατί αν δεν γίνει σωστά η κίνηση υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν και άλλοι άνθρωποι, και επίσης θα πρέπει να γίνει και έλεγχος και στα διπλανά κτίρια.
19: Και στα διπλανά. Μου επιτρέπεις, Γιώργο, ναι, Νίκος Μαλιαράκης από το σημείο εκεί του σημάδου.
18: Οι συγκεκριμένες πολυκατοικίες είχαν αποχωρήσει, ενδεχομένως να είχαν αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ωστόσο, οι άνθρωποι εδώ πέρα που άκουσαν την κατάρρευσή μας περιγράφουν ότι όλα έγιναν κυριολεκτικά μέσα σε μια στιγμή, και φυσικά ευχή όλων ήταν να μην υπήρχαν εκείνη τη στιγμή ένικοι εντός της.
22: Γιατί έγινε και μέρα μεσημέρι, έγινε νωρίς. Υπάρχει πιθανότητα κάποιοι να ήταν στις δουλειές τους, κάποιοι άλλοι όμως να ήταν στο σπίτι τους. Είναι και τα σχολεία κλειστά.
19: Λοιπόν, ακούμε και την περιγραφή από το σημείο, από τον Νίκο Μελιαράκη, της επιχείρησης αυτής των πυροσβεστών. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές και είναι και μια πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί βλέπουμε την αγωνία ανθρώπων που έχουν συγκεντρωθεί, αυτό εννοώ, έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο, δεν ξέρω αν είναι κάτοικοι της περιοχής που έχουν πάει εκεί να δουν τι ακριβώς έχει γίνει, δεν ξέρω αν είναι συγγενείς ανθρώπων που αυτή τη στιγμή τους αναζητούν. Πάντως είναι έκδηλη αγωνία ανθρώπων που βρίσκονται εκεί. Σε μία απόσταση, βέβαια, έχει αποκλειστεί ο χώρος, έτσι. Σε μία απόσταση και περιμένουν να δουν πώς θα πάει όλη η επιχείρηση. Έχουν συγκεντρωθεί πυροσβέστες. Δεν είναι όλοι δεν είναι πολλοί πυροσβέστες πάνω από τα ερείπια. Είναι προσεκτικά, είναι 3-4 πυροσβέστες με τους σκύλους που ψάχνουν. Οι υπόλοιποι είναι σαν να παίρνουν οδηγίες από τον επικεφαλής για το πώς θα κινηθούν.
20: Πρέπει πρώτα να εντοπιστεί ο χώρος εισόδου, ούτως ώστε να φτιαχτεί ένα τούνελ.
19: Και να μπουν μέσα,
20: για να μπορούν να μπουν μέσα στα χαλάσματα.
19: Να μέσα στα χαλάσματα.
20: Γιατί αυτή η πρώτη φάση είναι και πλέον πιο δύσκολη.
19: Ναι.
20: Πρέπει να βρουν ακριβώς το σημείο.
19: Και για την ασφαλειά τους, αλλά και για όλα.
20: Και επίσης, για άλλη μια φορά θα το ξαναπούμε, γιατί χρειάζεται η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων. Εάν το κτίριο αυτό έχει ηλεκτρονική ταυτότητα, καλείται ο μηχανικός του κτηρίου, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να πει ακριβώς.
19: Όπως έχει γίνει, ναι, Γιώργο, αυτό το πράγμα.
20: Μα για αυτό το σκοπό. Η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου υπάρχει για αυτό το σκοπό.
19: Έχει γίνει σαν ένα σωρό σκοπό.
20: Κατάρρευση αυτό γίνεται. Αυτό σημαίνει. Και γι' αυτό και οι ανελκυστήρες που σήμερα λέγει η προθεσμία, γι' αυτό το λόγο γίνονται. Mm. Έχουν γίνει τόσα δυστυχήματα και τόσα ατυχήματα με ανελκυστήρες και επί η πολιτεία να ξεκινήσουν την καταγραφή τους.
19: Πάντως φαίνεται ένα παλιό κτίσμα, έτσι. Δεν φαίνεται μια πολυκατοικία, πώς να το πω, δεκαετίας. Φαίνεται παλιό το οίκημα.
20: Ναι, αυτό. Δεν είναι θέμα παλαιότητας, είναι θέμα και τι αλλαγές έχουν γίνει. Δηλαδή και αν κατά το παρελθόν έχουν πέσει οι κτήχοι, έχουν αλλάξει. Βεβαίως και τις εργασίες που έγιναν σήμερα. Και τι αλλαγές έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των χρόνων σε αυτό το κτίριο, δηλαδή έπεσαν τείχοι, έπεσαν δοκάρια, για να μεγαλώσουμε. Όλα αυτά τα κάνουμε χωρίς να ξέρουμε.
19: Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος από το αρχηγείο με τις πληροφορίες του.
0: Σε συγκεκριμένα σημεία τις έρευνες και από εκεί και έπειτα να σχεδιάσουν, σύμφωνα με το πρωτόκολλό τους, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εσχωρήσουν σε ένα κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει. Υπάρχουν μεγάλες συμπαγές, όγκοι από τσιμέντα και σίδερα, τα οποία χρειάζονται ειδική αντιστήριξη προκειμένου να μπορέσουν και οι ίδιοι με ασφάλεια να περάσουν στο εσωτερικό του κτιρίου. Να σημειώσω ότι στα Πετράλουνα, στο σημείο της κατάρρευσης, βρίσκεται και ο υπαρχηγός του πυροβεστικού σώματος, Αναστάσιος Παπάς, ο οποίος συντονίζει από εκεί τις επιχειρήσεις. Σε ένα άλλο επίπεδο, στελέχη της αστυνομίας αναζητούν τον ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας ή τουλάχιστον του κτηρίου που φαίνεται να γινόντουσαν οι εργασίες, εργαζομένους ή υπευθύνους αυτών των εργασιών. Θέλουν να διαπιστώσουν τι εργασίες γίνονταν, αν ήταν νόμιμες, ποιοι ενδεχομένως θα συλληφθούν, γιατί πρέπει να καταθέσουν αρχικά και στη συνέχεια να μιλήσουμε με τον εισαγγελέα για τις περαιτέρω δικονομικές ενέργειες. Βέβαια, αυτά όλα είναι σε ένα δεύτερο στάδιο.
22: Αυτά έρχονται αμέσως μετά.
19: Λοιπόν, είναι ο χρόνος. Ο χρόνος αυτή τη στιγμή είναι αντίπαλος. Βασικά για τον άνθρωπο ή τους ανθρώπους που ενδεχομένως, αυτή τη στιγμή ενδεχομένως λέμε, γιατί δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο απόδειξη, υπάρχουν μόνο μαρτυρίες. Οι μαρτυρίες λένε στους πυροσβέστες ότι εδώ δούλευαν κάποια άτομα. Στην αρχή είπαν για 4, η πυροσβεστική τώρα λέει αναζητούμε έναν. Τέλος πάντων, ο χρόνος είναι τώρα πολύ βασανιστικά, περνάει και για τον εντοπισμό αυτού του ανθρώπου, για τη διάσωσή του, και γι' αυτό κάνουν όλες αυτές τις ενέργειες τώρα οι πυροσβέστες στο ειδικό κλιμάκιο της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών με τα ειδικά σκυλιά. Είναι πιθανό να πάρει και ώρες. Όχι, είναι πιθανό.
20: Όχι, μπορεί να πάρει και μέρες.
19: Σχεδόν σίγουρο είναι.
20: Μπορεί να πάρει και μέρες.
19: Θα πάρει ώρες μια τέτοια επιχείρηση. Έτσι. Έχει καταρρεύσει μια ολόκληρη πολυκατοικία και προσπαθούν τώρα, είναι στο σημείο που προσπαθούν να δουν πώς θα τρυπήσουν μέσα στα ερείπια, να βρουν κάποια δίωδο να περάσουν μέσα. Για
20: και
19: να
20: θέλει
19: τι
20: ειδικό εξοπλισμό,
19: ναι,
20: καλά εκπαιδευμένα στελέχη της πυροσβεστικής,
19: ναι,
20: μαζί με τα σκυλιά να μπορέσουν να τοπίζουν πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος,
19: ναι,
20: για να μπορέσουν να τον απεγκλωβίσουν.
19: Να
20: το πιο σημαντικό
19: να
20: αυτό.
19: Να πάμε μία ακόμα φορά στον Νίκο Μαλιαράκη που είναι εκεί στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα.
1: Με τον ειδικό εξοπλισμό που έχουν να διαπιστώσουν αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στα χαλάσματα.
22: Είναι μία μεγάλη επιχείρηση αυτή. Είναι μία συντονισμένη επιχείρηση αυτή με πολύ σωστές κινήσεις, τουλάχιστον όπως μπορούμε να δούμε και εμείς από τον drone του Sky από ψηλά την εικόνα. Είναι τουλάχιστον 4 ιδιαίτερες.
19: Λοιπόν, η διασώστησε εκεί με τα εκπαιδευμένα σκυλιά. Οι πυροσβέστες, το κλιμάκιο εκεί το συντονίζει ο ίδιος ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Σε αυτό το κομμάτι δεν είναι ώρα, αλλά το λέω εγώ. Δηλαδή ότι οι Έλληνες πυροσβέστες σε αυτές τις υπηρεσίες είναι από τις ελίτ του κόσμου. Από τις ελίτ του κόσμου.
20: Έτσι.
19: Οι Έλληνες διασώστες σε αυτές τις επιχειρήσεις και ο εξοπλισμός που έχουν είναι ελίτ. Οπότε αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες, οι καλύτεροι επαγγελματίες σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή δεν είναι υπερβολή να
20: δεν
19: το
20: είναι
19: πούμε,
20: τυχαίο ότι ακόμα
19: Έλληνες,
20: δεν είναι, τυχαίο.
19: Είναι εκεί στα πετράλωνα και προσπαθούν να εντοπίσουν τον εγκλωβισμένο. Μου επιτρέπεις, Γιώργο,
20: ναι,
19: είμαι
20: παρακαλώ.
19: Σαμπόλια στο στούντιο, γιατί έχει κάποιες πληροφορίες που τις έχει συγκεντρώσει από το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος.
2: Mm-hmm. Χώρια από αυτή τη μάχη που δίνεται στο σημείο, δίνεται και μια άλλη μάχη να διασταυρώσουν τα στοιχεία των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα.
19: Αυτό.
2: Μέσα, λοιπόν, υπάρχει μια πολύ θετική πληροφορία αυτή τη στιγμή, ότι μια κοπέλα που υπήρχε πληροφορία ότι ήταν μέσα, δεν είναι μέσα, έχουν μιλήσει μαζί της, είναι καλά, βρίσκεται αλλού.
19: Α, μάλιστα.
2: Οπότε συνεχίζεται αυτή η διασταύρωση πληροφοριών
19: και
2: ανθρώπων, καθώς επίσης και των ανθρώπων που δούλευαν και έκαναν τις εργασίες εκεί.
19: Πολύ καλό νέο μας έφερες. Και ίσως γι' αυτό αλλάζει συνεχώς και ο αριθμός. Στην αρχή τους έλεγαν ότι ήταν 4, μετά 3, τώρα 1. Αλλά είναι καλό, δηλαδή μια θετική εξέλιξη αυτό το μεσημέρι. Τι να πω, σε ευχαριστούμε πολύ, την Μπέρσα Μπόλια. Γιώργο, θα μείνουμε σε επικοινωνία. Ναι. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επανέλθουμε. Βεβαίως θα επανέλθουμε με τα νεότερα γι' αυτό, αλλά θα βάλουμε και τα υπόλοιπα θέματα που τρέχουν στη σημερινή δισογραφία.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
23: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
24: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
25: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
26: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
27: Πάμε δυνατά και σταθερά.
26: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
28: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
26: μέχρι όσο θέλω εγώ.
28: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
29: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή.
30: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας,
5: Το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη Ζήμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το φτιάχνει η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
7: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
8: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
7: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
10: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
11: Ρυθμός
10: ή χαλάρωση.
11: Βουτιές
10: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
11: Στο μπαρ
10: ή στην άμμο.
11: Παραλία
10: ή The Beach Bar Westside. Beach Bar Westside.
11: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
10: Westside. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
11: The Beach Bar Westside.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
11: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
13: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
13: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
14: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
30: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
31: Phone Masters.
30: Δεν κρατάει μπαταρία.
31: Phone Masters.
30: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
31: Phone Masters.
30: Τι ακριβώς κάνουν?
31: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
30: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
31: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
30: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
31: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
32: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη El Clásico Sports Café, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
33: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
34: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
33: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
34: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
33: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε,
34: από τιμές? Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
0: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
34: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life, έναν Dictel Xanthis, 25410-20006 και ήρθανε, χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Nova 931.
4: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
15: Sky 100,3.
16: Σίγουρα πάρα πολύ κακό. Για να έχουμε μια σύγκριση, να πω ότι...
15: Sky 100,3.
16: Σίγουρα πάρα πολύ κακό. Για να έχουμε μια σύγκριση,

0: 3,1% και αυτό είναι πραγματικά μεγάλο.
1: Και το, και το σύνολο των χρημάτων που αντιστοιχούν αυτά τα χαμένα, τα κλεμμένα λίτρα είναι κοντά στο μισό δις.
0: Είναι 400 εκατομμύρια το
1: δηλαδή
0: χρόνο.
1: Σε κάποιες τσέπες, σε κάποιες
0: δηλαδή
1: τσέπες έχουν μπει, έχει μπει μισό δις σε κάποιες τσέπες πουλώντας κυριολεκτικά σε αυτή την περίπτωση αέρα κοπανιστό.
0: Ναι, ακριβώς, μπουρμπουλήθρες. Οι μεγαλύτερες αποκλήσεις έφτασαν να είναι φέτος 15%, 14,99%, όταν πέρσι ήταν 18,2%. Δηλαδή 14,99% είναι μεγάλη απόκληση, είναι η μεγαλύτερη απόκληση, είναι το μεγαλύτερο κλέψιμο. Ενώ υπάρχουν και μικρότερες αποκλήσεις, μέχρι ας πούμε αυτό το 1% που θεωρείται το νόμιμο όριο. Αυτό συμβαίνει και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, διότι η δειγματοληψία έγινε μυστική δειγματοληψία σε 200 αντλίες, 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι ότι είναι μυστική όταν λένε, απλά βάζουν βενζίνη.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: ξέρει
1: ναι.
0: ο άλλος. Αλλά έχουν τρόπο να μετρήσουν τι είχε το ρεζερβουάρ, πόσο έβαλε τελικά σε σύγκριση με αυτό που
1: είχα ακούσει,
0: φορά ο ερευνητής.
1: Είχα ακούσει από έναν ειδικό, δεν θυμάμαι αν ήταν καθηγητής που συμμετείχε στην έρευνα ή αν ήταν βενζινοπόλης, ότι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται, το λέω με επιφύλαξη, πριν από καιρό το είχα ακούσει, στα συγκεκριμένα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται έχουν συνδέσει την οποία και που μπαίνει η αντλία με ένα δοχείο, όχι το ρεζερβουάρ, με ένα δοχείο όπου είναι
0: διαφορετικό
1: δοχείο.
0: Εξωτερικό.
1: Δηλαδή, ακριβώς, εξωτερικό. Δηλαδή η βενζίνη που ρίχνουν δεν μπαίνει στο ρεζερβουάρ, μπαίνει σε ένα.
0: Πάει στο
1: προμπαγκάζ. Πάει στο δοχείο. Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε.
0: Ακριβώς,
1: ακριβώς, ακριβώς. Αυτό.
0: Εδώ λοιπόν το θέμα είναι ότι αυτή είναι μια έρευνα η οποία γίνεται εδώ και 20 χρόνια. Την κάνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών Ελλάδος. Άρα είναι οι ίδιοι που αλληλομετρώνται. Μετρούν την αγορά τους ο σύνδεσμος αυτός. Είναι μια φωτογραφία της ελληνικής αγοράς καυσίμων και όπως και να έχει, και νομίζω ότι με αυτό μπορώ να ολοκληρώσω, ναι μεν είναι βελτιωμένη εικόνα από πέρσι, έχουν υπάρξει άλλες χρονιές όμως που είναι καλύτερες. Σε κάθε περίπτωση το να σε κλέβει ή το να κλέβει, όχι να σε κλέβει, το να κλέβει ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων
1: στην
0: Αθλία
1: είναι
0: πάρα πολύ προβληματικό. Δεν είναι απλό για να το περάσουμε έτσι απλά.
1: Συμφωνούμε απολύτως. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνο, ο Κωνσταντίνος Δαυλός για αυτή την ιστορία. Έχει νομίζω αξία το τι λένε και οι ίδιοι βενζινοπόλες. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Καυσίμων, ήταν στο Action.
2: Την έρευνα αυτή αναφέρεται ότι το 12,3% των πρατηρίων που ελέγχθηκαν είχαν μικρές αποκλήσεις. Στο επάγγελμά μας οι μικρές αποκλήσεις δικαιολογούνται από τον νόμο.
3: Πρόεδρε.
2: Μέχρι 3 λίτρα στα 70 που αναφέρατε, μέχρι 3,5 λίτρα δικαιολογείται.
3: Πρόεδρε.
2: Είτε προς τα κάτω ελληματική. Αυτό είναι το σφάλμα της αντλίας ή το σφάλμα που απλά ο νόμος δικαιολογεί το 0,5% και είναι ανεκτό.
1: Εντάξει, ένα πολύ μικρό ποσοστό, να μου πείτε, είναι ανεκτό ένα 0,5% ή 1%, γιατί για προσθέστε το 1% από πόσα αυτοκίνητα περνούν την ημέρα σε ένα βενζινάδικο και πάντοτε τυχαίνει αυτή η απόκληση, η κατά λάθος, να είναι η ελληματική. Κανείς δεν σου βάζει βενζίνη παραπάνω για να πει ότι έκανα λάθος. Τέλος πάντων, επαναλαμβάνω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και παρά τους ελέγχους που έχουν ενταθεί και τη σωστή δουλειά που γίνεται προς τα εκεί και από την ΑΔΕ και από όλους τους φορείς, εξακολουθούν κάποιοι να κινούνται κάτω από το ραντάρ. Νέα ενημέρωση για την πολυκατοικία στα Πετράνωνα. Συνοψίζω, μπορεί να είναι κουραστικό για κάποιους από εσάς που μας ακούτε από την αρχή του μαγκαζίνου, αλλά υπάρχουν οι ακροατές που μπαίνουν στην πορεία, οπότε έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα και αναζητούν πυροσβέστες τυχόν εγκλωβισμένους με ειδικούς ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, μηχανήματα. Εδώ και περίπου μία ώρα είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση. Τελευταία λοιπόν ενημέρωση είναι ότι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αναζητούσαν 4 άτομα που ήταν 3 άντρες και μία γυναίκα. Τα άτομα αυτά εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μαζί τους. Παρόλα αυτά, λέει η πυροσβεστική, εγώ συνεχίζω την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, γιατί

0: ενδεχομένως να υπάρχει εγκλωβισμένος που να μην έχει αναφερθεί, που να μην έχει καταγραφεί. Αλλά οι αρχικές πληροφορίες για 4 εγκλωβισμένους φαίνεται ευτυχώς ότι δεν ευσταθούν. Αυτό είναι μια καλή τροπή. Σε ό,τι αφορά το αστυνομικό κομμάτι, έχουν προσαχθεί 5 εργάτες και ο ιδιοκτήτης της διπλανής οικοδομής. Στη διπλανή οικοδομή γίνονταν εργασίες. Το εξετάζει η πολεοδομία αν οι εργασίες αυτές γίνονταν νόμιμα ή όχι. Η πρώτη εικόνα που δίνουν στους πυροσβέστες είναι ότι η πολυκατοικία κατέρευσε ενώ έκαναν κάποιες εργασίες στα θεμέλια της οικοδομής. Στα θεμέλια. Πήραξαν τα θεμέλια της πολυκατοικίας και κατέρευσε από τη διπλανή οικοδομή. Αλλά όλα αυτά, επαναλαμβάνω, μπορεί να ανατραπούν. Σας το λέω με όση βεβαιότητα, έχει μια πρώτη εικόνα χωρίς ακόμη να έχουν καταγραφεί στοιχεία και όλα τα, και όλα τα δεδομένα. Η Βάσια Γκανάρα, νομίζω, μας δίνει το ρεπορτάζ τώρα από το σημείο.
1: Υπάρχει και περαιτέρω πανικός. Αρχικά να πούμε ότι οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κανένας εγκλωβισμένος, όπως μας λένε από το ΕΚΑΒ, και όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα πρόλαβαν να βγουν λίγο πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία. Τώρα να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, όπως αρμόζει το πρωτόκολλο. Επίσης έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία, γεννηματά, και Τζάνιο, και τα πρώτα λεπτά της κατάρρευσης το ΕΚΑΒ χρειάστηκε να δώσει τις πρώτες βοήθειες για ένα λιποθυμικό επεισόδιο που υπήρξε. Πάντως,
0: από το σοκ κάποιος λιποθύμησε, αλλά το θετικό είναι πως τα τελευταία λεπτά κερδίζει έδαφος η πληροφορία που λέει ότι όσους έψαχναν αρχικά οι πυροσβεστικοί έχουν επικοινωνήσει μαζί της. Και το ευτύχημα βεβαίως να είναι να αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε κανείς εκεί. Παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, η εικόνα είναι πυροσβέστες πάνω από τα συντρίμια με εκπαιδευμένους σκύλους και ειδικά όργανα που εντοπίζουν ήχους, και αυτό βεβαίως για να εξαντληθεί κάθε και τελευταία η παραμικρή πιθανότητα να υπάρχει άνθρωπος εκεί. Θα επανέλθουμε. Προσπαθούμε σε τέτοιες μέρες πάντοτε να βάζουμε θέματα τα οποία είναι υψηλού ενδιαφέροντος ανάμεσα σε ένα μεγάλο συμβάν. Στα κενά ενός μεγάλου συμβάντος προσπαθούμε να βάζουμε και άλλα θέματα που νομίζω ότι σας ενδιαφέρουν. Και ένα από αυτά είναι το τι αλλάζει στη ζωή μας από αύριο. Λέω το τι αλλάζει στη ζωή μας γιατί είναι πια κυριολεκτικά είναι εκατομμύρια τα δέματα που έρχονται όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, κυρίως από ασιατικές αγορές, με διάφορα μικροαντικείμενα, γκατζετάκια και ούτω καθεξής, ρούχα, οτιδήποτε. Είναι λοιπόν εκατομμύρια τα δέματα που φτάνουν στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες από ασιατικές αγορές, και από αύριο εσείς που συνηθίζατε να ψωνίζετε μέσα από αυτές τις πλατφόρμες πρέπει να γνωρίζετε τα εξής. Έλενα Χελβατζόγλου στο ρεπορτάζ. Γεια σου, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι, και να πούμε ότι από την 1η Ιουλίου, από αύριο δηλαδή, αλλάζει το τοπίο στις φθηνές online αγορές, καθώς έρχεται δασμός 3 ευρώ για κάθε δέμα αξίας 100 έως 150 ευρώ που φτάνει από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέτρο αφορά στις δημοφιλείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπορίου, κυρίως στις κινέζικες, που πρέπει να δώσουμε προσοχή ότι αυτό το τέλος θα εφαρμοστεί σε όλα τα δέματα που θα περάσουν από τελωνείο από την 1η Ιουλίου και μετά, ανεξάρτητα από το πότε έγινε η παραγγελία. Πώς γίνεται η χρέωση, όχι ένα δέμα συνολικά, αλλά ανακατηγορία προϊόντος. Δηλαδή, αν μέσα στο ίδιο δέμα υπάρχουν ρούχα, αξεσουάρ και ένα προϊόν τεχνολογίας, το τέλος μπορεί να φτάσει 9 ευρώ. Ποιος χάνει σε αυτή την περίπτωση? Πρώτα ο καταναλωτής που βλέπει τις φθηνές αγορές να ακριβαίνουν, χάνει όμως και το ευρωπαϊκό εμπόριο, γιατί ο ανταγωνισμός παραμένει άνισος. Ποιος κερδίζει? Κερδίζουν τα κράτη όπου γίνεται ο εκτελονισμός, καθώς εκεί καταλήγουν τα χρήματα. Πού είναι το κρίσιμο τώρα σημείο?
0: Ναι.
2: Τα τελευταία 2 χρόνια, από τότε δηλαδή που ανακοινώθηκε ότι θα γίνει αυτό, οι ίδιες οι κινέζικες πλατφόρμες έχουν ήδη προσαρμοστεί και δημιουργούν αποθήκες μέσα στην Ευρώπη.
0: Βέβαια, οπότε πρόκειται για ενδοκινοτικές παραδόσεις.
2: Ακριβώς, για να μπορούν να φέρουν τα προϊόντα μαζικά και να αποφεύγουν εμπόδια στη διανομή.
0: Το 3 ευρώ, βέβαια.
2: Και να πούμε ότι στην χώρα μας εισέρχονται καθημερινά, επειδή το ανέφερε, ναι, περίπου 200.000 δέματα κάθε μέρα.
0: Συγγνώμη, τι εκατομμύρια που είπα εγώ? Αν είναι 200.000 την ημέρα, το εκατομμύριο το πιάνουμε μέσα σε 5 μέρες.
2: Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά αυτά τα δέματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και είναι ένα προσωρινό μέτρο, να πούμε, αναμένεται να ισχύσει έως το 2028 και από την 1η Ιουλίου του 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά το τοπίο είναι ο κ. Στεφάνος, είναι σύμβουλος ηλεκτρονικού εμπορίου. Είχε μιλήσει στο Action.
3: Ένα προϊόν το οποίο μπορεί να κάνει 5 ευρώ, όταν έρθει η ώρα να το πάρει κάποιος, θα πάει 8 ευρώ, μιλάμε για μια αύξηση κοντά στο 60%. Mm. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι εκεί που κάποιος πλέον έβλεπε ότι είναι πιο φτηνά στο εξωτερικό, αρχίζει και λοξοκοιτάει στα ελληνικά καταστήματα, διότι βλέπει ότι και πιο γρήγορα θα έρθει και πλέον δεν είναι τόσο πιο φθηνό. Αυτό δεν έχει γίνει για να τιμωρηθεί ο καταναλωτής. Έχει γίνει για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες και τις τοπικές αναχώρα να παίξουν λίγο με ίσους όρους.
0: Αλλάζει λοιπόν το τοπίο από αύριο σε ό,τι αφορά την παράδοση δεμάτων και τις χρεώσεις με αυτό το 3 ευρώ. Αλλάζει το τοπίο και σε ό,τι αφορά τα ασανσέρ. Γιατί θα αρχίσουν να πέφτουν πρόστιμα σε όσους δεν τα δήλωσαν. Ο Γιώργος Καραμτζόγλου που μας βοήθησε με την περίπτωση των πετραλών, την πολυκατοικία, θα μας βοηθήσει και τώρα για τα ασανσέρ, Γιώργο.
4: Ναι, σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να μπείτε στην ειδική πλατφόρμα και να δηλώσετε το ασανσέρ είτε στο σπίτι σας, είτε στην πολυκατοικία από τον υπεύθυνο διαχειριστή της πολυκατοικίας ή και να δηλωθούν τα ασανσέρ σε όλα τα εμπορικά κέντρα, γραφεία,
0: ναι,
4: κτίρια.
0: Στο σπίτι.
4: Μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, ένα διόροφο στην πίτη, ναι. Να είναι από
0: ένα ανηλικιωμένο. Να διευκολύνει έναν ηλικιωμένο, ναι, να βάλει ένα ασανσέρ ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό
4: εσωτερικό,
0: πρέπει να δηλώσω, το εσωτερικό που έχω στο σπίτι.
4: Οτιδήποτε υπάρχει.
0: Όχι μόνο πως οι πολυκατοικίες.
4: Όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να δηλωθούν. Είτε είναι εσωτερική, είτε είναι εξωτερική, είτε είναι ιδιοκατασκευή. Δηλαδή, ναι, είναι, όλοι πρέπει να δηλωθούν. Επίσης, εάν δεν δηλωθεί το ασανσέρ, να ξέρετε ότι σας περιμένουν από αύριο με τους ελέγχους που θα γίνουν 1.000 ευρώ πρόστιμο για τα κτίρια σε κατοικίες, 2.500 είναι το πρόστιμο για τα δημόσια κτίρια, δηλαδή κυρίως εμπορικά κέντρα γραφεία, και 5.000 είναι σε κτίρια με μεγάλη συνάθεση κοινού, δηλαδή νοσοκομεία, κέντρα υγείας, δηλαδή σε κτίρια με πολύ μεγάλη συνάθεση κοινού, 5.000 πρόστιμο. Και επίσης υπάρχει ένα βασικό στοιχείο, εάν δεν δηλώσετε τον ανελκυστήρα σας, δεν θα δεχτεί κανένας με κανένας συντηρητής να πάει να το φτιάξει, να το συντηρήσει σε οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Πρέπει λοιπόν να το δηλώσετε, γιατί μετά δεν θα βρίσκετε συντηρητή. Θα έρχεται ο άνθρωπος, ο επαγγελματίας, σας λέει: παιδιά, το δηλώσατε? Δεν μπορώ να πάω να το συντηρήσω. Ναι. Λοιπόν, είναι βασικό όλο αυτό.
0: Ναι, για να θα έλεγα κάτι, αλλά θα ξεσηκώνονταν οι συντηρητές.
4: Όχι, άμα πρέπει να.
0: Πώς θα γίνεται από εδώ και πέρα η δουλειά, αλλά δεν θέλω να ξεσηκώσω.
4: Η βασική προϋπόθεση να πάει συντηρητής, ναι, είναι να έχει δηλωθεί το ασανσέρ στην πλατφόρμα αυτή.
0: Εντάξει. Γιατί γίνεται αυτό?
4: Για ποιο λόγο γίνεται? Γιατί είχαμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά ατυχήματα.
0: Ωραία, αν το δηλώσω, θα σταματήσει το ατύχημα?
4: Όχι. Όμως η πλατφόρμα αυτή θα ελέγχει κάθε πότε γίνεται συντήρηση. Κάθε πότε πηγαίνει ο συντηρητής.
0: Θα μπορεί δηλαδή μία αρχή να βλέπει
4: να
0: αν
4: βλέπει
0: εγώ το συντηρώ ή όχι?
4: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Άρα όταν το δηλώσω, όλες οι συντηρήσεις
4: όλες οι συντηρήσεις περνάνε από το συντηρητή και θα βλέπει αυτή η αρχή ποιος το συντήρησε. Γιατί αν τη χτυπάω ξύλο, συμβεί κάτι.
0: Ποιος θα είναι υπόλογος?
4: Να ξέρει η ανεξάρτητη αρχή ποιος πήγε και το έφτιαξε. Επίσης, κάτι ακόμα. Δηλώνεται και τους ανελκυστήρες που είναι εκτός λειτουργίας. Δηλαδή, ακόμα και αυτός που δεν χρησιμοποιείται από τους 3 μήνες και πίσω και παλιότερα. Άρα, λοιπόν, και αυτοί οι ανελκυστήρες πρέπει να δηλωθούν άσχετα εάν δεν χρησιμοποιούνται.
0: Καμία παράταση τελευταία στιγμή?
4: Δεν υπάρχει. Ο νόμος όριζε μία παράταση, γιατί η αρχική δήλωση στην πλατφόρμα ήταν μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Πήγε το Υπουργείο και έδωσε μέχρι το τέλος Ιουνίου. Μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεύτερη παράταση δεν γίνεται βάσει της νομοθεσίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Κεραμιτσόγλου. Αυτά συμβαίνουν και με τα ασανσέρ. Καλό θα είναι, προλάβετε, προλαβαίνετε νομίζω να τα δηλώσετε ότι δεν το έχετε κάνει ήδη. Δηλαδή, ο κύριος Βλασόπουλος είναι αντιπρόεδρος βιοτεχνών εγκαταστατών ανελκυστήρων εδώ στην Αθήνα και μίλησε στην ΕΡΤ.
5: Αν δεν απογραφεί ο ανελκυστήρας, δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα, δεν μπορεί να συντηρείται. Είναι για την ενίσχυση της διασφάλισης σωματικής ακεραιότητας των επιβατών. Η πλατφόρμα θα κλείσει, η νέα ανεξάρτητη αρχή θα κάνει ελέγχους από αύριο. Όποιο φορολογικό παραστατικό δεν γράφει επάνω το μοναδικό αριθμό που προκύπτει από την απογραφή θα έχει πρόστιμο και η συντηρήτρια εταιρεία.
0: Συνεχώς υπάρχουν ανατροπές. Έτσι συμβαίνει όταν με ένα τέτοιο συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη. Σας είπαμε πριν ότι 4 άνθρωποι που είχαν δηλωθεί από μάρτυρες τους πυροσβέστες ως αγνοούμενοι, ως εγκλωβισμένοι σε αυτή την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, έδωσαν σημεία ζωής. Επικοινώνησαν τηλεφωνικά, οπότε υπήρχε μια καθησυχαστική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την έρευνα για εγκλωβισμένους. Πριν από λίγο βγήκε ότι πιθανό να υπάρχει μια ηλικιωμένη στο κτίριο που κατέρευσε. Είναι πιθανό, αλλά και πάλι δεν είναι απολύτως σαφές το τι γίνεται. Οι δημοσιογράφοι του Sky είναι στο σημείο και θα μας μεταδώσουν σε λίγο όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Οι πυροσβέστες με τα ειδικά σχοιλιά έχουν αναπτυχθεί στα συντρίμια. Βάσει ενός σχεδίου προσπαθούν να βρουν διόδους προκειμένου να εξακριβώσουν εάν ευσταθεί αυτή η πληροφορία που έφτασε στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος, ότι δηλαδή μια ηλικιωμένη είναι εγκλωβισμένη εκεί. Έχουν γίνει και προσαγωγές από την αστυνομία. Ο Νίκος Μαλιαράκης είναι στο σημείο εκεί όπου έπεσε πολυκατοικία.
6: Ο πυροσβέστη αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζω τον λόγο, προσπάθησε να ενδεχομένως λάβει selfie στο διπλανό κτίριο. Προσπαθούν, βλέπετε αυτή τη στιγμή τον πυροσβέστη. Προσπαθούν.
7: Ακούμε και έναν αυτό από τη μάχη.
8: Εχθές πέρασα, το βράδυ πέρασα.
9: Χθες το βράδυ. Είδατε να γίνει πολυκατοικία.
8: Είδα ότι δεν τα κάνουν ωραία δουλειά αυτοί που δουλεύουν οι ξένοι. Δεν είναι Έλληνες. Συγγνώμη που το λέω. Αλλά το κατηγορώ, διότι δεν ελέγχει το κράτος, η δημοκρατία, οτιδήποτε.
0: Εντάξει, το πράγμα τώρα έχει ξεφύγει, μιλάμε για άλλο. Το πρωτεύον είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχει εκεί κάποιος άνθρωπος εγκλωβισμένος. Και γι' αυτό συνεχίζονται προσπάθειες των πυροσβεστών με όλα τα μέσα τέλος πάντων που διαθέτει αυτή η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών. Έχουν φορέσει και τα ακουστικά οι πυροσβέστες προκειμένου να, με τα ειδικά μηχανήματα να εντοπίζουν το παραμικρό ήχο μέσα στα συντρίμια. Έχουν αποκλείσει όλη την περιοχή. Περιττό να σας πω ότι στην οδό Αλκμίνης εκεί όπου κατέρευσε η πολυκατοικία έχει διακοπεί κυκλοφορία. Δεν ξέρω αν μας ακούτε εκεί και είστε με το αυτοκίνητό σας να αποφεύγετε την περιοχή. Ο Νίκος Μαλιαράκης, επιστροφή στο σημείο.
6: Το συγκεκριμένο σημείο είναι αυτό που σας έλεγα, ότι θέλουν να έχουν μια εικόνα από κάθε γωνία του κτηρίου, θέλουν να αποσαφηνίσουν το τι ακριβώς έχει συμβεί και είναι πολλές παράλληλες έρευνες σε εξέλιξη. Μία είναι αυτή που βλέπουμε, αυτή που μας μεταδίδει.
0: Είναι η έρευνα σε εξέλιξη για οτιδήποτε εννοείται το μεταδίδουμε, αλλά μέχρι τότε να ακούσουμε και τις διεθνείς εξελίξεις με τη βοήθεια των συναδέλφων από την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Σοκ, απογοήτευση και αυτοκριτική στη Γερμανία μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής στο Μουντιάλ. Κρίσιμη συνάντηση Ευρωπαίων στην Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Οριακή αλλά και απροσδόκητη μείωση των ανέργων στη Γερμανία για το μήνα Ιούνιο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Βάρη το κλίμα στη Γερμανία μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της χώρας από το Μουντιάλ. Ο Μάνουελ Νόιερ ανακοίνωσε οριστικά το τέλος της διεθνούς καριέρας του. Την ίδια ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συνεχάρει μέσω της πλατφόρμας X την Εθνική Γερμανία για την προσπάθειά της, κάνοντας λόγο για μια ομάδα η οποία ενθουσίασε τη χώρα, προκαλώντας έτσι έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις, με ορισμένους να σχολιάζουν ότι βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Αλλάζουμε θέμα. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, επαναβεβαιώνοντας τη σημασία της διατλαντικής ευρωπαϊκής συνεργασίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Μετά τη συνάντηση και επίσης μέσω post X, ο Βάντεφουλ τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοεία στα στερνά του Ορμούς.
0: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες.
12: Γεια σας, Σπύρο.
0: Είχαμε την πρώτη έκπληξη. Ξέρω εγώ.
12: Το Γερμανία-Παραγουάη.
0: Θα το χαρακτήριζε έκπληξη.
12: Ναι, θα το χαρακτήριζε. Ναι.
0: Όχι, θέλω να πω από την εξέλιξη.
12: Από την εξέλιξη, ότι, εντάξει, οκ. Okay, δεν θα το έλεγα έκπληξη. Ναι, ναι. Αλλά πριν τον αγώνα, πριν τη σέντρα, έλεγες μεγάλη φαβορή την Γερμανία. Θα μου πεις, ξανήγω, με είχε μαγέψει τα πλήθη. Όχι. Ατετράκησε ναι, πρωταθλήτρια ναι. κόσμο απέναντι στην Παραγουάη, που και η Παραγουάη δεν είχε δείξει κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά κατάφερε, προηγήθηκε, πήγε στα πέναλτι με το 1-1 και εκεί ο Χιλ έγραψε τη δική του ιστορία. Πήρε η Παραγουάη την πρόκριση απέναντι στην Γερμανία. Δεν είναι ό,τι πιο συνηθισμένο στη φάση των 32 να αποχωρεί η Γερμανία. Τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Βέβαια. Σωστό.
12: Και ακολούθησε μετά και το Μαρόκο-Ολλανδία, επίσης παιχνίδι με suspense. Αλλά εκεί ποιοτικά νομίζω ήταν χειρότερο από το Γερμανία-Παραγουάη. 1-1 και εκεί με τους Ολλανδούς κόντρα στη ροή της αναμέτρησης να προηγούνται και στις καθυστερίες να ισοφαρίζει το Μαρόκο. Και στα πέναλτι φτάσαμε στο σημείο να χαθούν τα μισά από τα 10. Και μάλιστα το 1 από τα 5 που μπήκε γκολ, δεν ξέρω αν τα έχεις δει, το βάζει ο τερματοφύλακας κατά λάθος που μπλοκάρει την μπάλα. Περνάει κάτω από το σώμα του και από την κίνηση που έχει το σώμα τη βάζει με το πόδι μέσα. Πέρασε το Μαρόκο, πέρασε η Παραγουάη και νωρίτερα στο πρώτο παιχνίδι χθες του προγράμματος η Βραζιλία βρέθηκε να χάνει από την Ιαπωνία και όλοι ετοιμάζονταν για παράταση και ήρθε ο Μαρτινέλη στο 95, έκανε το 2-1, πέρασε η Βραζιλία. Φοβερές οι αντιδράσεις των Ιαπώνων που κλαίνε πραγματικά, δεν πιστεύουν τον τρόπο που έχασαν και ας αντιμετώπιζαν την Βραζιλία. Και παρόλα αυτά, κατά την προσφυλή του συνήθεια, καθάρισαν το κομμάτι της εξέδρας στο οποίο βρίσκονταν στο γήπεδο. Σήμερα έχουμε στις 8 ακτή ελεφαντος του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και 4 το πρωί, για τους μερακλείδες σαν και εσένα, Μεξικό-Εκουαδόρ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάποτε φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εννοείται πως τα παιδιά της αλλαγής μαζί με ό,τι έχουν προγραμματίσει να κάνουν και είναι πολλά και σήμερα θα σας κρατούν ενημέρωση και για αυτή την ιστορία με την κατάρρευση της πολυκατοικίας και αν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος εκεί που είχαμε στα Πετράλωνα. Καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
15: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management.
16: Influencer. Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
17: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
18: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
19: Για πάντα!
18: Για πάντα. Χαλαρά.
19: Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
21: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
22: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
21: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
22: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
23: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8.45 στο υπαίθριο αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
24: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
25: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
26: Έρχονται στο Nova 931.
27: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρήτου. Ξάνθη.
28: Αναβύση. Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
3: Νόβα 9.31.
4: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
7: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
12: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
14: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
15: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
16: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
17: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
16: αλλά και περιποιημένος κύριος?
18: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
19: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
16: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
17: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
19: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
16: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
17: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
16: Τέλεια επιλογή.
1: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
20: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
20: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
21: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί? Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί? Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
22: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
21: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
5: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τάση, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις τρίτης
6: ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις

0: Εσωτερικό με την εγγύηση του ομίλου Κασάπογλου.
1: Κασάπογλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. delta360.gr.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
9: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ήρθα κι από στα σκαλοπάτια σου.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
13: Νόβα 931.
14: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Νόβα 931.
1: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα.

σου, κάνε ό,τι θες στη ζωή σου. Ούτε θα σε κατηγορήσω, τίποτα δεν θα σου ζητήσω. Άσε να τα βάζω με

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 9.31.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor, 59 μεζούρες, μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Net Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Net Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Ρυθμός
7: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
7: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
7: ή στην άμμο.
1: Παραλία
7: ή The Beach Bar West Χαλάρωση.
1: Βουτιές
7: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
7: ή στην άμμο.
1: Παραλία
7: ή The Beach Bar

0: επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια.
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
3: Τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
3: Έτσι, μπράβο.
4: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιος σου μίλησε εσένα?
4: Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
6: Nova Radio. News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410 22 752. Για την Κομωτινή 25310 33 576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410 811 3 6984 61 37 95.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες, ακόμα και 15 Αύγουστο με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
11: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και
12: σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
13: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
14: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
15: Phone Masters.
14: Δεν κρατάει μπαταρία.
15: Phone Masters.
14: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
15: Phone Masters.
14: Τι ακριβώς κάνουν?
15: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
14: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
15: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
14: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
15: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
19: Νόβα 931.
20: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
21: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
20: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
21: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
22: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Sky 100,3.
24: Οι μαχίες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί, αναφέρει σε ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
25: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
26: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Ανεμιβόρη, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό. και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
24: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, να είστε όλες και όλοι καλά. 5 και 10 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Είναι τελευταία μέρα του Ιουνίου. Είναι μια μέρα πάρα πολύ περίεργη, με πολύ δύσκολα θέματα. Και δεν είναι μόνο η κατάρρευση της πολυκατοικίας που έχουμε στα Πετράλωνα, για την οποία έχετε ενημερωθεί διεξοδικά τις προηγούμενες ώρες και θα ενημερωθείτε και από εμάς, προσπαθώντας όλοι να καταλάβουμε τι έχει συμβεί, αν και περίπου το έχουμε καταλάβει λίγο τι έχει συμβεί. Περιμένουμε τους επισήμους δηλαδή να μας πούν τα πορίσματα
1: και τους ειδικούς, και τους ειδικούς.
0: Θεσμικά από τους ειδικούς. Μην το κάνουμε αυτό το κλασικό που όλοι οι δημοσιογράφοι είναι: αρχαιολόγοι, σεισμολόγοι, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι.
1: Πολεοδόμοι, πυροσβέστες, αστυνομικοί, όλα.
0: Πάντα. Λοιπόν, ο Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Γιώργο, καλό απόγευμα. Στο 210-48-0-170-174 είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η κυρία Σοφία Καλαβρός στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Τζούνος Κούτρα στα μικρόφωνα για την επόμενη ώρα εδώ στον Sky. Να πούμε ότι έχουμε το εξής αυτή την στιγμή. Έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εκεί έχει βρεθεί σωρός ανθρώπου στο δάσος. Και υπάρχει η περιοχή που είναι στο χωριό Ανθούπολη, στη δυτική, στην κοινότητα Μυγδονία, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, και στην καμένη έκταση εκεί εντοπίστηκε σωρός ανθρώπου. Το μέτωπο πλησίασε τα πρώτα σπίτια του οικισμού, εστάληκε μήνυμα 112, ετοιμότητας του κατοίκου της περιοχής Δερβαίνη.
1: Ναι. Και μήνυμα εκένωσης του οικισμού της Λιτής επίσης από το 112 είχε σταλεί νωρίτερα για να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να φύγουν οι κάτοικοι. Μέχρι στιγμής αυτά που ξέρουμε είναι ότι υπάρχει επιχείρηση από 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 16 οχήματα, ενώ υπάρχουν και ένα αέρια μέσα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, αλλά παρά το γεγονός αυτό η φωτιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτη σε αυτήν την περιοχή στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Ξέσπασε δε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, λίγο πριν τις 5, από ό,τι πληροφορούμαστε, εστάλει και το 112 για την εκένωση της περιοχής. Βέβαια, το πιο σοβαρό είναι αυτό που ακούσατε τώρα από τον Χρήστο, ότι στην περιοχή, στη δασική περιοχή αυτής της πυρκαγιάς, που επαναλαμβάνω και η ανεξέλεγκτη, έχει βρεθεί και η σωρός ενός ανθρώπου. Περιμένουμε να δούμε περισσότερες πληροφορίες από την πυροσβεστική, για να έχουμε και συνδέσεις, να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει μάλλον αυτή την ώρα στην περιοχή, και αν υπάρχει ενδεχόμενο να συνεχίζουν να απειλούνται και οι οικισμοί.
0: Πάμε στον Χρήστο Νικολαίδη, ο οποίος έχει περισσότερες λεπτομέρειες από εμάς σίγουρα. Γεια σου, Χρήστο, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα εάν η σωρός του άτυχου ανθρώπου, ο οποίος έχασε την ζωή του στο χώρο στον οποίο έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά, εάν ήταν κάτοικος της περιοχής ή οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία γύρω από αυτόν και από τα αίτια του θανάτου του. Αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή ως επίσημη ενημέρωση είναι ότι βρέθηκε η σωρός σε ένα χωράφι από το οποίο πέρασε η φωτιά, και στην προσπάθειά τους οι πυροσβέστες να κατασβέσουν τις φλόγες και κινούμενοι μέσα στο μέτωπο της φωτιάς εντόπισαν τη σωρό για την οποία, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει ούτε ταυτοποίηση αλλά ούτε και αίτιο θανάτου. Αν δηλαδή έχασε τη ζωή του ο άνθρωπος αυτός λόγω της
0: ούτε πυρκαγιάς, υπάρχει κάποιος αγνοούμενος, Χρήστο, έχει δηλωθεί κάποιος αγνοούμενος?
2: Μέχρι στιγμής όχι.
0: Μάλιστα.
2: Μέχρι στιγμής όχι. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι η πυρκαγιά στην οποία φτάνουμε και την βλέπουμε από μακριά, καθώς βγάζει πάρα πολύ μαύρο καπνό που είναι ορατός ακόμα και από τις παρυφές της Θεσσαλονίκης, πρέπει να σας πω ότι ξέσπασε λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι σε μια χορτολιβαντική έκταση στην περιοχή του Δερβενίου. Από εκεί, χωρίς να απειλήσει σπίτια και ένα ξενοδοχείο που υπάρχει στην περιοχή, κινήθηκε προς την περιοχή της Λιτής. Τα τελευταία 90 λεπτά, θα πω, έχουν εκδοθεί και έχουν σταλεί 2 προειδοποιητικά μηνύματα 112. Το ένα για την περιοχή του Δερβενίου, ούτως ώστε οι κάτοικοι να βρίσκονται σε εγρήγορση.
1: Ναι.
2: Και το δεύτερο προς τους κατοίκους της Λιτής, με την οδηγία να απομακρυνθούν προς το γήπεδο του χωριού.
1: Άρα να εκενώσουν τον οικισμό. Να τον
2: εκενώσουν ακριβώς, να εκενώσουν τον οικισμό, γιατί οι φλόγες πλησιάζουν την περιοχή από την κατεύθυνση του Ωραιοκάστρου. Είμαστε δηλαδή στην βόρεια-ανατολική πλευρά, βόρειο-δυτική πλευρά μάλλον της Θεσσαλονίκης, έξω από τον ορεινό όγκο του Ωραιοκάστρου, προς τη Λυτή που είναι στην κατεύθυνση του Λαγκαδά για τους γνωρίζοντες και για όσους μπορούν να προσανατολιστούν γεωγραφικά. Ωστόσο, έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη επιχείρηση από την πλευρά της πυροσβεστικής. Επαναλαμβάνω ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε, δεν έχουμε πληροφορίες έγκυρες για την καταστροφή σπιτιών ή γενικότερα υποδομών. Ωστόσο, υπάρχει αυτή η είδηση για τη Σωρό, που μένει βέβαια να διευκρινιστεί. Υπάρχει σε εξέλιξη μια τεράστια πυροσβεστική επιχείρηση.
1: Μάλιστα.
2: Με τρία αεροσκάφη να πετούν και περίπου 75 πυροσβέστες να επιχειρούν είτε σε πεζοπόρα τμήματα είτε σε συνεργασία με οχήματα, με πυροσβεστικά οχήματα. Φαίνεται ότι αυτό το οποίο κάνει αυτή τη φωτιά πολύ επικίνδυνη είναι ο ισχυρός άνεμος που εξακολουθεί και πνέει εδώ στην περιοχή. Έχουμε από νωρίς το μεσημέρι ένταση ανέμων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, εδώ ανοιχτά, εκτός του πολεοδημικού συγκροτήματος, αυτή η ένταση γίνεται ακόμα εντονότερη.
0: Έλα, Χρήστο, ολοκλήρωση, συγγνώμη.
2: Όχι, αυτό ναι. Από εκεί και πέρα θα έχουμε μια πληρέστερη εικόνα αργότερα. Ωστόσο, η φωτιά είναι ορατή ακόμα και από την Νεάπολη της Θεσσαλονίκης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Νικολαίδη, ο οποίος φτάνει σε λίγο στο σημείο εκεί στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Να πούμε επίσης ότι εκτός ελληνικού εδάφους εξελίσσεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στα Σκόπια σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα κοντά στην περιφερειακή ενότητα του Κιλκής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, για προληπτικούς λόγους έχουν ληφθεί μέτρα στην ελληνική πλευρά όπου γίνονται διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών. Οι ελληνικές πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως έχουμε ενημερωθεί, παραμένουν σε ετοιμότητα και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ώστε να επέμβουν άμεσα εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Πάμε να δούμε τα νεότερα από την ιστορία στα Πετράλωνα, από αυτή τη δραματική κατάρρευση μιας ολόκληρης πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Να τον καλησπερίσουμε. Γεια σου Παναγιώτη, καλό απόγευμα.
3: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Τι να πρωτοπούμε για αυτή την περίπτωση. Το μοναδικό ουσιαστικά το οποίο είναι ενθαρρυντικό ή τυχερό ή θαύμα, όπως θέλετε πείτε το, μια τετράωροφη πολυκατοικία, κτίριο με 7 διαμερίσματα, αρκετούς ενίκους, κατέρευσε στο κέντρο της πόλης και τουλάχιστον χωρίς προς τον παρόν να υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος ή κάποιος ο οποίος να απουσιάζει. Mm-hmm. Νομίζω ότι με αυτή την εξέλιξη μπορούμε να περάσουμε λίγο στις ευθύνες και το τι συνέβη για να υπάρχει αυτή η κατάρρευση. Υπάρχουν 5 κρατούμενοι πλέον υπεύθυνοι για την ανέγερση της ανεγυρώμενης οικοδομής δίπλα ακριβώς από το κτίριο που κατέρευσε. Κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Πετραλώνων. Σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος για παραβίαση κανόνων οικοδομικής, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά η κατηγορία. Οι πυροσβέστικοι αστυνομικοί από τις καταθέσεις που έχουν πάρει από ενίκους, κατοίκους της περιοχής, αλλά κυρίως από τους ενίκους, είναι ότι από χθες ακούγανε θορύβους και τριγμούς και αστάθεια στην πολυκατοικία τους. Και οι περισσότεροι είχαν πάρει από μόνοι τους την πρωτοβουλία να πάνε σε φιλικά, συγγενικά ή δικά τους άλλα σπίτια.
1: Φοβήθηκαν οι άνθρωποι δηλαδή από χθες και από είχαν χθες αποχωρήσει από τα διαμερίσματα.
3: Υπάρχει μια συνέχεια σήμερα όμως. Ναι. Από τη στιγμή που οι εργασίες ξεκινήσαν πάλι το πρωί, στις 8 παρατέταρτο, κάποιες ώρες αργότερα, κάποια ώρα αργότερα, στις 9 παρατέταρτο, εργάτες που προβαίναν σε εργασίες στο συγκεκριμένο οικόπεδο, χτυπούσαν τα κουδούνια από τους ενίκους και τους έλεγαν να βγουν καλύτερα γιατί υπάρχει πάρα πολύ φασαρία. Και αυτό δημιουργεί με την εύλογη απορία αν από χθες υπήρχε κάποιο πρόβλημα, είχε γίνει κάτι λάθος και είχαν χτυπήσει θεμέλια του παρακείμενου κτηρίου, γιατί αυτό είναι το το σημαντικότερο ή τουλάχιστον το επικρατέστερο, θα σου έλεγα, ενδεχόμενο για τα αίτια της κατάρρευσης.
1: Ναι.
3: Δηλαδή κατά τη διάρκεια ουσιαστικά της εξκαφής των θεμελίων πειράχθηκε κάποιο, χτυπήθηκε, θα σου έλεγα συσσαγωγικά, κάποια βασική κολόνα ή θεμέλιο της του κτίριου που κατέρευσε. Γι' αυτό το λόγο και οι αστυνομικοί θα αναζητήσουν και κάποια βίντεο ενδεχομένως από τα κινητά των συλληφθέντων ή άλλα ιδιωτικά που τυχόν έχουν τραβηχθεί, πέραν από την πραγματοσύνη που θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Να σας πω η κατηγορία που αντιμετωπίζουν,
1: ναι,
3: θα πέσει και η ισόβια κάθεξη στην περίπτωση θανάτου. Τώρα, αυτή που έχουν συλληφθεί είναι ένας στατικός μηχανικός, έχει κάνει τη στατική μελέτη του κτηρίου. Είναι άλλοι δύο μηχανικοί που λειτουργούσαν σαν εργοδηγοί και ουσιαστικά συντόνιζαν τις εργασίες. Και υπάρχει ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου και μέτοχος μάλιστα και στην εταιρεία που είχε αναλάβει την ενέγερση του συγκεκριμένου κτηρίου. Είχαν αγοράσει το 24 το Δεκέμβριο το συγκεκριμένο οικόπεδο. Υπήρχε μέσα ένα χτίσμα το 1956, κατεδαφίστηκε και αυτό με άδεια το Δεκέμβριο του 25,
1: ναι,
3: και εκδόθηκε μια νέα άδεια τώρα το Μάρτιο του 26. Ξεκίνησαν οι εργασίες πριν από ένα μήνα.
1: Τις θεμελίωσης δηλαδή της νέας
3: πολυκατοικίας. Ακριβώς, πριν από τουλάχιστον ένα μήνα, το Μάιο δηλαδή. Θεωρητικά έπρεπε να φτιαχτούν κάποια υποστηλώματα προληπτικών μέτρων ασφαλείας, τα οποία φτιάχτηκαν εν μέρη και σε δύο διπλανά κτίρια. Μιλάμε για τυχεία γύρω στα 4 μέτρα περίπου. Οι αναφορές τώρα των συλληφθέντων είναι ότι και κατά τη διάρκεια της εξκαφής ότι είδαν κάποια μαύρα χώματα που σημαίνει ότι υπήρχε διαρροή από τη δική τους αποχέτευση, κάτι το οποίο φυσικά εξετάζεται, αλλά το δεδομένο τουλάχιστον προς το παρόν είναι ότι επλήγει το συγκεκριμένο κτίριο που κατέρευσε σε κάποιο σημαντικό στοιχείο της θεμελίωσής του. Κάτι τέτοιο φαίνεται τώρα αν λειτουργήσε επιδραστικά, συνδυαστικά με κάποια διαρροή που υπήρχε και το χώμα είχε μαλακώσει. Αυτό είναι, θα σου έλεγα, μια άλλη εκδοχή, η οποία όμως είναι δευτερεύοντα.
1: Δευτερεύουσα.
0: Παναγιώτη, διακινείται μια πληροφορία ότι τις προηγούμενες μέρες είχαν μεταβεί κάποιοι υπεύθυνοι, τέλος πάντων, στην πολυκατοικία και είχαν ζητήσει να γίνουν κάποια μέτρα αντιστήριξης. Έχει διασταυρωθεί κάτι τέτοιο?
3: Αυτά τα μέτρα αντιστήριξης τα εξηγούν τουλάχιστον στους ισχυρισμούς τους οι συλληφθέντες. Ότι φτιάξαν ουσιαστικά κάποια τυχεία στα διπλανά κτίρια υποστήριξης των δύο διπλανών δηλαδή κτιρίων κατά διάρκεια της εξγραφής, όπως προβλέπετε, περίπου στα 4 μέτρα το καθένα. Τώρα, αν αυτά ήταν ισχυρά, ήταν ικανά, αν δεν ευθύνονται ουσιαστικά όμως για την κατάρρευση, γιατί αν επλήγει κάποιο θεμέλιο της ζωνής πολυκατοικίας, κανένα τυχείο δεν θα μπορούσε να την συγκρατήσει μια τέτοιου είδους κάθετη πτώση, κατάρρευση ακορντεών, όπως λένε χαρακτηριστικά στην πυροσβεστική διάλεκτο. Μία πλάκα, ο κάθε όροφος ο ένας πάνω στον άλλον, ένα μικρό ντόμινο. Υπάρχουν πάρα πολλές τουλάχιστον λεπτομέρειες που πρέπει να αναλυθούν στη συνέχεια. Το γεγονός είναι ότι ένα κτίριο, αυτό το κτίριο, δεν θα έπεφτε αν δεν γίνονταν εργασίες στο διπλανό. Δηλαδή κάτι έχει συμβεί εκεί. Φαίνεται ότι έχει πληγεί κάποιος, όπως σας είπα.
0: Ρε παιδί μου, το βασικό ερώτημα είναι, αυτοί που κάνανε τις εργασίες δεν το καταλάβανε?
3: Η αίσθηση σου λέω, αλλά είναι αίσθηση για αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
3: από
0: τις
3: επικοινωνίες που
0: ναι,
3: έχω κάνει με πυροσβέστες και αστυνομικούς, είναι το γεγονός ότι από εχθές, μάλλον το ότι προβληματικό συνέβη πρέπει να είναι χθεσινό, οι εργασίες που γίνονταν σήμερα είναι για την διόρθωση του χθεσινού, ενδεχομένως λάθος, και συνέβη αυτό που συνέβη. Δηλαδή, δεν μπορεί την προηγούμενη μέρα όλοι οι ένικοι με δική τους πρωτοβουλία να φεύγουν γιατί άκουγαν τριγμούς, θορύβους, ενδεχομένως και μια μικρή κλίση, αστάθεια, κάτι τέτοιου είδους στην πολυκατοικία τους, και την επόμενη ακριβώς να γίνεται η κατάρρευση.
0: Είναι θαύμα που δεν υπήρξε κάποιος
1: μέσα.
3: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Θαύμα.
3: Αυτό οφείλεται στην πρωτοβουλία και των ενίκων και αργότερα τις ειδοποιήσεις που είχαν το πρωί.
0: Θαύμα, πραγματικό. Να πούμε δηλαδή σε αυτό το χάος, γιατί έχουν, 7 άνθρωποι έχουν χάσει αυτή τη στιγμή τη ζωή τους, εντός εισαγωγικών. Τη ζωή τους εννοώ, χάσαν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, χάσαν τα κοιμήλια τους, Το βασικό είναι ότι δεν χάσαν τη ζωή τους.
3: Ναι, ακριβώς. Και δεν είναι μόνο οι ιδιοκτήτες των σπιτιών. Ναι. Μιλάμε ότι υπήρχαν αρχικά αγνοούμενοι τρεις άντρες, μια κοπέλα φοιτήτρια, μια ηλικιωμένη. Ναι. Ευτυχώς υπήρξαν άμεσες επικοινωνίες και εντοπιστήκαν σώοι και αυλαβείς. Τηρήθηκαν βέβαια όλα τα πρωτόκολλα σε επίπεδο αναζήτησης αγνοούμενων. Από όμως και κάτι τελευταίο υποσημείωση, για το ξέχασα πριν, που λέγαμε, που με ερώτησες για τα στοιχεία της υποστήριξης, ναι, τα τυχεία κτλ. Εδώ υπάρχει και μια μικρή λεπτομέρεια, ότι πολλές φορές εδώ εμείς στην Ελλάδα είμαστε ακριβείς στα λάχανα και φθηνοί στα πίτουρα. Σε τέτοια στοιχεία μπαίνει τσιμέντο ταχείας πήξης.
0: Αυτό άκουσα, πήξης, όπως το λες, αυτό ακριβώς.
3: Το οποίο είναι βέβαια ακριβότερο σιλικό. Είναι άλλο λοιπόν να βάλεις υγρό τσιμέντο και άλλο ταχείας πήξης. Οπότε δεν ξέρουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί και σε αυτό το ελαττωματικό ή τουλάχιστον προβληματικό στοιχείο.
0: Μάλιστα. Γεια σου Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτη Σπυρόπουλος μας έδωσε, νομίζω, ένα πληρέστατο ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη στα Πετράλωνα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και όλα τα νεότερα αμέσως μετά.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλον.
7: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
8: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
7: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
11: Delta360.gr. Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με πιάσε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
12: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
14: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
15: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
16: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
15: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
16: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
16: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
17: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
16: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
19: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
18: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
19: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
20: Ο Μάγος του Oz, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
21: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
22: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
23: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ιντεφ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
24: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
25: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
26: Nova 931.
27: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
28: Sky 100,3.
29: Λία. Στη σημερινή του εισήγηση, ο κύριος Μητσοτάκης παρέμεινε στη θέση του σχολιαστή, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 34 βαθμοί Κελσίου.
30: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Quizás, quizás, quizás.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ 25 λεπτά πριν από τις 6. Έχουμε και άλλη πυρκαγιά. Την ακούσατε πριν από λίγο από την Μαρία Λιφαντή. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου έχει έρθει εδώ να τα μαζέψει όλα. Η φωτιά είναι στην Κορινθία, στον οικισμό της κυρίας Βρύσης. Αλλά μας λέει και ο Λάκης, ο Ξόφτερνος, ότι έχει μεγάλη φωτιά τώρα στις Κεχριές. Είναι το ίδιο σημείο, στην Ορίσης. Αλλά μας λέει και ο Λάκης, ο Ξόφτερνος, ότι έχει μεγάλη φωτιά τώρα στις Κεχριές. Είναι το ίδιο.

0: κατασκευές και υποδομές εκεί της περιοχής.
1: Μάλιστα. Το 112 επομένως δεν είναι για εκένωση, Γιώργο, είναι για εγρήγορση.
0: Το 112 που εκδόθηκε είναι να είναι σε ετοιμότητα εκεί οι κάτοικοι της περιοχής. Αυτό είναι ως τώρα. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η πυρκάγια.
2: Και για την ακρίβεια είναι στην περιοχή Άγιος Δημήτριος, ναι, όπως το έχει στείλει η πυροσβεστική υπηρεσία και το Υπουργείο, ναι, κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Άγιος Δημήτριος, δώστε μου μισό λεπτό. Όχι. Θα το βρω τώρα, ναι.
1: Πολύ κοντά λοιπόν στον νόμο. Έλα, Γιώργο.
0: Ξέρετε ότι εσείς λοιπόν που οδηγείτε από την Κόρνθο προς την Πάτρα, βλέπετε αυτή τη φωτιά στο δεξί σας χέρι. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Μπορείτε να κινηθείτε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί
1: και ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών. Ακριβώς. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει υπάρξει κάποιο θέμα για διακοπή κυκλοφορίας ή οτιδήποτε άλλο.
0: Δεν έχει υπάρξει κάποιο θέμα για διακοπή κυκλοφορίας.
1: Να δούμε αν έχει περισσότερα ο κύριος Κώστας Τσίγκας, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Τσίγκα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Είναι η ώρα λίγο δύσκολη. Είναι πολλά τα ζητήματα που απασχολούν το κέντρο επιχειρήσεων.
1: Προφανώς να ξεκινήσουμε με την Κόρινθο, αυτό που συζητάμε τώρα.
3: Ναι. Όλες οι πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη. Παντού σε όλες έχουν μεταβεί και ένα αέρια μέσα αλλά και πηγές δυνάμεις. Ο συντονισμός γίνεται από το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στο Μαρούσι. Έχει κινητοποιηθεί μονάδες δασοκομάντος, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντικές ομάδες και υδροφόρες των Δήμων για να μπορούν να σπεύσουν στην περιοχή έτσι ώστε να μπορούν να περιορίσουν τις πυρκαγιές όλες που είναι σε εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Οι κυριότερες είναι αυτή στην Κόρινθο και η φωτιά στο Ωραίο Καστρό, όπου εκεί υπάρχει και η ανέβρεση μιας σωρού, κύριε Τσίγκα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
3: Δεν έχω κάτι περισσότερο από αυτό. Περιμένουμε την επιβεβαίωση σε αυτό από τους συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς αν ισχύει είναι κάτι που μας λυπεί. Βλέπουμε ότι τα φαινόμενα όλα αυτά και η έντασή τους δημιουργούν καταστάσεις τέτοιες όπου μπορούν να εγκλωβίσουν είτε με τον καπνό είτε με τη θερμοκρασία πληθυσμό, συμπολίτες μας, οι οποίοι μπορούν να έχουν την ατυχία να βρίσκονται σε μια περιοχή η οποία ξεκινάει μια αγροτοδασική πυρκαγιά.
1: Μάλιστα. Τώρα, στο Ωραίο Καστρό είπατε ότι υπάρχουν και εκεί εναέρια μέσα, παραμένει να είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά.
3: Υπάρχει μεγάλη ένταση σε αυτή την πυρκαγιά. Υπάρχει μεγάλη ένταση. Ξέρετε, η ιδιαιτερότητα όλων αυτών των πυρκαγιών, οι οποίες είναι κοντά σε αστικό ιστό, έχεις να διαχειριστείς δύο δεδομένα. Και το ένα το δεδομένο να μην επεκταθεί προς το δάσος, αλλά δίνουμε περισσότερη έμφαση στις κατοικίες, στους οικισμούς που είναι πλησίων, διότι και ο καθένας και από εμάς και από όλους τους πολίτες, όταν είναι σπίτι του και βλέπει ότι πλησιάζει πυρκαγιά, είναι αυτονόητο να μην θέλει να απομακρυνθεί.
2: Επειδή τώρα, συγγνώμη κύριε Τσίγκα που σας διακόπτω, απλώς επειδή παίρνω απευθείας εικόνα από την Λυτή, είναι από το χωριό Λυτή στο Ωραίο Καστρό, οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στα σπίτια.
3: Υπάρχουν, ναι, όντως, αλήθεια είναι αυτό.
2: Υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι είναι με μάνικες και με λάστιχα πάνω στις στέγες των σπιτιών τους. Είναι
3: ακριβώς
2: πολύ κοντά η φωτιά. Είναι δίπλα στα πρώτα σπίτια του χωριού.
3: Εγώ μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν και μπορεί να μπήκε και σε κάποια αυλή και έχουν σβήσει πυροσβέστες, έχουν μετακινηθεί οχήματα από την Ανατολική Μακεδονία Θράκη και από την Δυτική Μακεδονία και προσεγγίζουν ήδη στο σημείο, δηλαδή είναι και στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού, για να προστατευτούν όλες αυτές οι περιουσίες. Αλλά το ζητούμενο είναι να μπορεί να απομακρυνθεί έγκαιρα ο πληθυσμός, διότι έχει βγει και 112, να απομακρυνθεί από τα σπίτια, ένα αέρια μέσα ήδη επιχειρούν, αλλά και πεζοπόρα τμήματα και εκεί και υδροφόρα οχήματα, τα οποία ψύχουν περιοχές θερμές για να μην έχουμε καταστροφές και σε κατοικίες.
1: Άλλωστε στη Λυτή ήταν και το 112 για εκένωση και όχι για εγρήγορση.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι,
3: ακριβώς.
1: Λοιπόν, πριν σας καλησπερίσουμε, υπάρχει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα των πετραλώνων, διότι και εκεί η πυροσβεστική ήταν αυτή που επενέβη πρώτη.
3: Εκεί φαίνεται από πληροφορίες που συλλέχθηκαν ότι όλοι όσοι ήταν δηλώναν κάτοικοι στην πολυκατοικία φαίνεται ότι έχουμε έρθει σε επικοινωνία μαζί τους και είναι εκτός, όπως εκτός φαίνεται να είναι και το συνεργείο το οποίο εκτελούσε έργα θεμελίωσης στο διπλανό οικόπεδο. Οι μονάδες όμως της ΕΜΑΚ, οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν

0: μεταβεί από την πρώτη στιγμή με μέσα και εξοπλισμό και με δύο σκυλιά τα οποία εχνηλατούν για να μπορέσουν να εντοπίσουν ανθρώπινη ζωή. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, όμως υπάρχει ένα μικρό κέντρο επιχειρήσεων που έχει στηθεί εκεί, ένα κέντρο διοίκησης που μπορεί να βλέπατε και στην τηλεόραση, ναι. Που κουβαλούσαν τέσσερις συνάδελφοι κάτι μεγάλο με όγκο. Είναι η σκηνή η οποία στείνει η ΕΜΑΚ για να μπορεί να κάνει ένα δικό της κέντρο επιχειρήσεων απομονωμένο από τον πληθυσμό για να μπορεί να συντονίσει και να μπορεί να διαχειρίζεται κάθε συμβάν. Έτσι έχει γίνει και σε αυτό είναι το πρωτόκολλο τέτοιο που πρέπει από την πρώτη στιγμή σταδιακά, εφόσον αποκλείουμε την πρώτη ζώνη η οποία δεν θα πρέπει να πλησιάζει κόσμος, γιατί είναι βασικό, βασική προϋπόθεση τα σκυλιά να μην έχουν έντονους θορύβους από γύρω για να μην αποπροσανατολίζονται. Το ίδιο και αν τυχόν υπάρχει ανθρώπινη ζωή κάτω από τα ερείπια, να μπορεί να ακουστεί είτε με τα γεώφωνα είτε με τους αισθητήρες παλμών και με κάποια άλλα εργαλεία που διαθέτει η ΕΜΑΚ, θερμικές κάμερες για να μπορέσουν να αποτρέψουν τη ζωή κάτω από τα συντρίμια. Είναι το πρωτόκολλο που γίνεται όταν υπάρχει περίπτωση σεισμού. Αυτό, αυτό πραγματοποιήθηκε και εκεί.
1: Ευχαριστούμε κύριε Τσίγκα, να είστε καλά. Απλώς να σας πω για να τοποθετηθούμε λίγο, να ξέρετε και το τι γίνεται με τις πυρκαγιές εκεί στην Κορινθία. Η κυραβρύση είναι στην Κόρινθο, όπως ανεβαίνεις για Αθήνα,
2: ναι.
1: Είναι κοντά στον ισθμό εκεί που βυθίζει τη γέφυρα, είναι απέναντι ακριβώς. Είναι δίπλα στην Εθνική Οδό Αθήνων Κορίνθου. Ανεβαίνοντας προς Αθήνα, τη βλέπετε στο δεξί σας χέρι, δεν πειράζει που θα κάνω διαφήμιση, είναι εκεί δίπλα στα Goodies, δηλαδή απέναντι από τα Goodies, τα κλασικά που σταματάγαμε στον ισθμό. Και κατεβαίνοντας βεβαίως, είναι λίγο μετά τη στροφή για την Επίδαυρο. Όπως στρίβεις για την Επίδαυρο, σπέτσες, πορτοχέλια κτλ. Είναι σε αυτό το σημείο. Έχει εγκύτητα με τις κυχριές που μας έχει στείλει ο φίλος μας. Έχει κάποια απόσταση βεβαίως. Δεν ξέρω αν εννοεί ότι έχει και άλλη φωτιά στις κυχριές.
2: Ναι.
1: Αν έχει και άλλη φωτιά στις κυχριές, άλλο θέμα.
2: Μάλιστα. Είναι πευκοδάσος εκεί.
1: Είναι...
2: Επειδή ξέρεις,
1: σε αυτό το σημείο είναι πευκοδάσος. Από ό,τι βλέπω τώρα από το Google, από τους χάρτες του Google, εκεί στην Κεραυρύση γύρω είναι χορτολιβαδικές εκτάσεις. Αν είναι από την κάτω μεριά και χριές και τα λοιπά, είναι πεύκο. Έχει καεί και πέρσι. Είναι πάνω από την Αλμυρή.
3: Η μεγάλη φωτιά της Κορινθίας.
1: Ναι, και τα λουτρά της ωραίας Ελένης. Εκεί έχει πυκνή βλάστηση. Ελπίζω ότι δεν είναι αυτό. Θέλω να πιστεύω. Έχουμε διάλειμμα, Γιώργο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επαναρχόμαστε.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Οπα, τι κάνεις εκεί?
11: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω.
11: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
10: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
14: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

0: αυτό το υπέροχο τραγούδι, γιατί έχουμε σύνδεση με τον Δήμαρχο Ρεοκάστρου. Ο κύριος Τσακίρης είναι μαζί μας. Να τον καλησπερίσουμε, να μας πει πώς έχει κατάσταση. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Γεια σας. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι στις παρυφές του οικισμού, στα βόρεια της Λιτής. Φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. 7 εναέρια μέσα επιχειρούν, υπάρχουν πήγες δυνάμεις, οι υπηρεσίες του Δήμου, οι εθελοντικές ομάδες είναι όλοι επιποδός.
0: Πάντως η εικόνα που βλέπουμε εμείς εδώ τώρα από τον Χρήστο Νικολαίδη στην τηλεόραση έχει πυκνό καπνό, πολύ πυκνό καπνό.
1: Έχει πυκνό καπνό, έχουμε ενεργοποιήσει το σχέδιο πολιτικής προστασίας, μεταφέρουμε τον κόσμο, η αστυνομία μαζί με τις υπηρεσίες του Δήμου στο γήπεδο, το οποίο είναι νότια και δεν επηρεάζεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε συστήσει τον κόσμο να μείνει μέσα, να μετακινηθεί όσοι είναι σε πιο κοντινά σπίτια στην περιοχή στο γήπεδο κάτω. Φαίνεται αυτή τη στιγμή που σας μιλάω ότι είναι σε μια σχετική ύφεση, αλλά υπάρχει αέρας, υπάρχει άνεμος.
2: Και εκτός από τη σωρό που βρέθηκε, έχει απεγκλωβιστεί και μια γυναίκα.
1: Είναι μια γυναίκα 40 ετών, η οποία βρίσκεται στο Ιπποκράτειο αυτή τη στιγμή, εκτός κινδύνου. Ελέγχεται, είναι υποστενή παρακολούθηση από τους αρμοδίους. Έκανε και μια εκτίμηση η ΟΡΙΛΑ και οι παθολόγοι και οι χειρουργοί την είδαν. Επικοινώνησα με τον διοικητή του υποκρατήρου πριν από λίγο. Μου τα μετέφερε αυτά. Εκτός κινδύνου είναι. Το ΕΚΑΒ είναι εδώ, περιμένει μήπως παρουσιαστεί μια διαφορετική κατάσταση. Και για τη ΣΟΡΟ και εγώ δεν έχω επίσημη ενημέρωση από την.
0: Ούτε έχει δηλωθεί κάποιος ως αγνοούμενος.
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι. Εγώ δεν έχω τέτοια ενημέρωση.
0: Ναι. Έχετε ενημερωθεί απλώς ότι έχει βρεθεί η ΣΟΡΟΣ ή δεν έχετε καμία.
1: Έχει βρεθεί. Ότι έχει βρεθεί μια σωρό αυτή τη στιγμή στο κέντρο του, στο βουνό επάνω.
0: Στο βουνό. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχόμαστε τα καλύτερα. Τι να πούμε. Ελπίζουμε
1: πολύ
0: να κοπάσει. Να ξέρετε,
1: πολύ.
0: Έχετε την αγάπη μας και τη στήριξή μας. Από μακριά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ. Τον βρήκε το Δήμαρχο η κυρία Καλαβρού και μας τα είπε ο άνθρωπος.
2: Πάμε να συνδεθούμε, να δούμε, έχουμε live μετάδοση στην τηλεόραση του Sky από τον Χρήστο Νικολαίδη που βρίσκεται μέσα στην Λίτη.
0: Πριν όμως παρακαλώ τον Νίκο, το φίλο μας τον Νίκο τον Περιβολάρη που μας λέει είναι επιβαίνουν σε ένα πλοίο από τη Μύκονο προς τη Σύρο. Να μας στείλε Νίκο το τηλεφωνό σου, σε παρακαλούμε πάρα πολύ για να επικοινωνήσουμε, γιατί λέει ότι έχει βλάβει το Olympic Champion Jet στον καταπέλτη και περιμένουν καμιά ώρα λέει τώρα.
2: Μάλιστα.
0: Να τον βρούμε. Αν θέλει, στείλε με το τηλέφωνο σου, Νίκο, για να τα πούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
2: Και υπάρχει και η δεύτερη φωτιά στην περιοχή της Κορίνθου, στην Κυραβρύση, όπου και εκεί έχει αποσταλεί μήνυμα 112, όχι για εκένωση, όπως είναι στην περίπτωση του Ρεοκάστρου στη Λίτη, αλλά για εγρήγορση. Γιατί και εκεί η πυρκαγιά πλησιάζει προς τους οικισμούς ή ενδέχεται να λόγω των ανέμων. Σε ό,τι αφορά στο Ρεοκάστρο, έχουμε τη σωρό για την οποία κανείς δεν έχει δώσει διευκρινήσεις, ούτε όπως πολύ σωστά λες κάποιος έχει δηλωθεί αγνώμενος, και μία γυναίκα που όπως μας είπε και ο Δήμαρχος 40 ετών με εγκάβματα η οποία απεγκλωβίστηκε.
0: Ο Κώστας λέει πρόπερση λέγαμε τα ίδια, πέρυσι τα ίδια, φέτος τα ίδια, όπως κάθε χρόνο είμαι 41 ετών και δεν έχω δει έναν να παίρνει μέτρα προστασίας 3 μήνες πριν, αλλά τι ψάχνουμε. Πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι χρειάζεται και μέτρα αυτοπροστασίας δικιάς μας. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ξαφνικά εκεί που κάθεσαι έρχεται ένα μπουρίνι 9 μποφόρ. Ξαφνικά εκεί που την φάγανε και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι τους έκανε 41 βαθμούς μήνα Ιούνιο στη Γερμανία. Έχει αλλάξει το πράγμα. Είμαστε σε άλλη πίστα. Πρέπει όλοι μας να το αντιληφθούμε.
2: Επίσης πυρκαγιές στη χώρα είχαμε. Έχουμε και θα έχουμε.
0: Σκέψω ότι πυρκαγιές, διάβαζα ότι είχε πυρκαγιές και στη Γερμανία. Οι Γερμανοί δεν έχουν πυροσβεστικά αεροσκάφη. Διότι δεν έχει παραστεί ποτέ τέτοια ανάγκη.
2: Δεν έχει χρειαστεί ποτέ να τα χρησιμοποιήσουν. Ναι, σωστά.
0: Και ευτυχώς ελπίζω ότι το έχει κάνει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι το έχει ανακοινώσει κιόλας. Ότι έχει δεσμεύσει αυτά τα καινούργια τύπου Καναντέρ. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα ότι οι παραγγελίες θα πολλαπλασιαστούν.
2: Όχι, και θυμάμαι τότε που λέγονταν από την κυβέρνηση ότι θα είμαστε από τις πρώτες χώρες που θα τα πάρουμε.
0: Τι έγινε, Γιώργο μου, τι έχουμε.
3: Νέο 112 για την πυρκαγιά στην Κορινθία. Οι κάτοικοι των οικισμών Φιλοθέ και Θημαριώνα να μετακινηθούν προς την περιοχή Ξυλοκέριζα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, οι κάτοικοι των οικισμών Φιλοθέ και Θημαριώνα να μετακινηθούν προς Ξυλοκέριζα. Υπάρχει δασική πυρκαγιά στην περιοχή του και γι' αυτό έχουμε και το 112.
2: 112 για εκένωση,
3: για εκένωση
2: πια,
3: για εκένωση.
2: Και όχι για εγρήγορση, όπως ήταν
3: στον Άγιο
2: Δημήτριο,
3: εκεί ήταν για ετοιμότητα. Τώρα είναι για εκένωση.
0: Φιλοθέ, Κορινθία, για να δούμε. Όχι. Να το βρω που είναι και αυτό.
3: Είναι
0: τώρα.
3: Αυτή η περιοχή εκεί πέρα, όπως είπες, που στρίβουμε για Επίδαυρο και μετά για τις υπόλοιπες περιοχές.
0: Θημαριώνας λέγεται το.
3: Ναι.
2: Ποιες είναι οι περιοχές, Γιώργο, Θημαριώνα.
3: Θημαριώνα και Φιλοθέη. Είναι μικρή οικισμία εκεί στην περιοχή της Κορινθίας.
2: Μάλιστα.
0: Θημαριώνας είναι, ναι. Είναι πάνω από τις Κεχριές είναι.
3: Αυτό.
0: Ο Θημαριώνας είναι πάνω από τις Κεχριές.
3: Αυτό.
0: Άρα λοιπόν.
3: Μία είναι η φωτιά.
0: Μία είναι η φωτιά. Άρα είναι να πάνε προς τα πού.
3: Προς Ξυλοκέριζα.
0: Προς Ξυλοκέριζα.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Άρα η φωτιά είναι πάνω από τις Κεχριές. Όπως μας είπε ο φίλος μας, ο Ξόφστερνος.
2: Είναι το ίδιο σημείο που είχε καεί και πέρυσι, δηλαδή.
0: Είναι σε κοντινό σημείο που είχε καεί και πέρυσι.
2: Μάλιστα.
0: Είναι μεγάλο το κομμάτι αυτό στο ενδιάμεσο και έχει και σπίτια διάσπαρτα.
3: Πάρα πολλά. Είναι και ο δρόμος
2: και τα σπίτια. Και γι' αυτό και το εκένωση.
0: Είναι ένα κομμάτι που είναι κοντά στην Αθήνα, είναι κοντά στην Αλμυρή, είναι κοντά στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Έχει πολλή κίνηση η περιοχή εκεί και από ανθρώπους από την Κορινθία. Δηλαδή, ένας που δουλεύει στην Κόρινθο μπορεί άνετα να ζει εκεί.
2: Μάλιστα.
0: Είναι δίπλα.
2: Είναι σαν
0: προάστιο.
2: Δηλαδή.
0: Είναι σαν προάστιο της Κορινθού. Μάλιστα, ελπίζουμε να λήξει το θέμα εκεί γιατί είναι σοβαρό.
2: Πάντως, Γιώργο, επιχειρούν και εκεί ένα αέριο, έτσι.
0: Δεν έχει κλείσει τίποτα κανένα δρόμο.
3: Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί για κλείσιμο εθνικής οδού ή του δρόμου προς Επίδαυρο. Εκεί επιχειρούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, αλλά και πολύ ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Μάλιστα.
3: Και από ό,τι μας είπαν από την πυροσβεστική, μπορεί και να ενισχυθούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Καραμετζόγλου ενημερώνει ανά πάσα στιγμή. Η Ιώνα μας ρωτάει, με αυτό θα κλείναμε σήμερα την εκπομπή μας, έτσι και αλλιώς. Αφού σας πω ότι έχει μια μεγάλη ανάσχεση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, εκεί στη Χαλιβουργική, στον Ασπρόπυργο. Mm-hmm. Ότι αν φορτώνει σιγά σιγά η Αττική οδός, η Κηφισίας άνοδος κάθοδος και η κάθοδος στη μεταμόρφωση της Κηφισού, θα κλείναμε με το γεγονός ότι είναι μια μέρα έτσι περίεργη για μας εδώ στον Sky σήμερα. Σήμερα παραιτήθηκε ο διευθυντής μας ο Βασίλης Χιώτης από το ραδιόφωνο του Sky για προσωπικούς λόγους, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα και θέλουμε να του πούμε και εμείς ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί είχαμε μια συγκλονιστική συνεργασία μαζί του, η αλήθεια είναι.
2: Και άριστη σχέση.
0: Άριστη σχέση. Είναι από τους φίλους μας πια ο Βασίλης, όπως και η Σία που έφυγε πριν από μεγάλο χρονικό, πριν από ένα μήνα. Ήμασταν επί μεγάλο χρονικό διάστημα μαζί εδώ σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχουμε περάσει πολλά, προφανώς δεν θα χαθούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια αλλαγή για όλους μας αυτή.
2: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα προσέφερε.
0: Και με αγάπη τον αποχαιρετούμε.
2: Και καλή του συνέχεια.
0: Και καλή συνέχεια και σε εμάς δηλαδή. Ο Γιαννάκος μου εδώ, επειδή έλειπε πολλές μέρες το Πάσχα, θα είναι μόνος του τις επόμενες μέρες.
2: Το Πάσχα γεννήσανε.
0: Ναι, έτσι είχαμε συμφωνήσει. Γιατί δεν τα λες τον αέρα, να πω την αλήθεια.
2: Τι είχαμε.
0: Λέω πουθενά ψέματα.
2: Όχι, δεν λες ψέματα.
0: Τότε.
2: Ναι, αλλά δεν είναι οι μέρες του Πάσχα.
0: Τις μέρες του Πάσχα έλειπες πολύ, είπαμε. Και κρατήθηκα κι εγώ και φεύγω αύριο. Γεια σας. Τα λέμε Δευτέρα, πρώτο ο Θεός.
2: Μετά θα φύγω εγώ.
0: Θα δούμε. Αναλόγως τα γεγονότα. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεγονότα,
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive.
13: Έρχονται στο Nova 931.
14: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
15: Αναβύση. Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
8: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Ενώ Clio, το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
13: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
14: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
15: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
14: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
15: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
12: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, Macalloch, Master και Subaru.
1: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
16: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
6: Nova 931.
7: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Να, φίλες και φίλοι, τους έχω νέα που φτάσαμε στην τελευταία μέρα του Ιουνίου. 30 Ιουνίου σήμερα, Τρίτη, καλώς ήρθατε στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου με το «Σου έχω νέα» αυτής της τελευταίας μέρας του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, που πανηγυρικά ουσιαστικά κλείνει και την έναρξη της αυλαίας της πρώτης έτσι, περίοδου του καλοκαιριού. Καλώς ήταν ο Ιούλιος, δεν είχε πάρα πολύ ζέστη. Τώρα την τελευταία εβδομάδα έτσι συσταθήκαμε λίγο παραπάνω. Να πούμε βεβαίως ότι φαίνεται ότι αυτό το καλοκαίρι θα έχει ακραίες καιρικές συνθήκες, θα έχει και καύσωνες, θα έχει και τροπικό κλίμα. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε γνωρίσει τα τελευταία χρόνια. Καλά μας πήγε ο Ιούνιος, για να δούμε πώς θα είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Με τη συνοδεία λοιπόν της καλύτερης μουσικής και σήμερα θα μιλήσουμε για 8 τύπους ανθρώπου που συναντάμε πάρα πολύ τα καλοκαίρια στη ζωή μας. Έτσι με χιουμοριστική διάθεση για να χαλαρώσουμε λίγο παραπάνω, καθώς το καλοκαίρι μπαίνει και μας κρατάει όλους σε μια ψυχολογική εγρήγορση για τις διακοπές που κάποιοι περιμένουμε να έρθουν, κάποιοι όχι. Σημασία όμως έχει ότι μπαίνουμε στο βαθύ καλοκαίρι και για αυτούς θα μιλήσουμε σήμερα.
1: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Θα μιλήσουμε για 8 τύπους ανθρώπων σήμερα που δεν πάνε απλά διακοπές. Είναι οι περίφημοι, όπως τους λένε, διακοπούχοι. Θα πάνε διακοπές, θα το δείξουν παντού, στα social media, θα φύγουν για πολλές ημέρες, θα καμιλούν για αυτές τις διακοπές τους υπόλοιπους μήνες της χρονιάς στο γραφείο. Κάνουν ό,τι μπορούν για να δείξουν ότι όπου σταθούν και όπου βρεθούν θέλουν να πείσουν ότι περνάνε πάρα πολύ ωραία εκεί που πάνε και πάντα βρίσκονται στο ιδανικό σημείο με την ιδανική παρέα και διασκεδάζουν απίστευτα, γιατί μόνο αυτοί ξέρουν πώς να το κάνουν όλο αυτό. Είναι λοιπόν 8 τύποι ανθρώπων που είναι πάντα στο επίκεντρο το καλοκαίρι, που υπερασπίζονται τη δική τους τελειότητα, που την έχουν μέσα στο μυαλό τους και είναι αυτοί που καλά θα κάνουμε να αποφύγουμε να πάμε διακοπές μαζί τους, γιατί δεν θα περάσουμε και πολύ καλά.
1: Λούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: Ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931.

0: Πάμε λοιπόν να εντρυφήσουμε στους καλοκαιρινούς τύπους και να μιλήσουμε για αυτούς. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσουμε για τους βετεράνους που πάνε διακοπές στα ίδια μέρη συνεχώς, γιατί τα ξέρουν όσο κανένας. Λοιπόν, είναι αυτοί που μπορούν να πάνε στα ίδια νησιά ακριβώς, ίδιο νησί κάθε χρονιά, γιατί ξέρουν τον μπάρμαν, γιατί ξέρουν το δωμάτιο, γιατί ξέρουν το ξενοδοχείο, γιατί ξέρουν τους ανθρώπους που έχουν γνωρίσει εκεί. Και εντάξει, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επαναλαμβάνουν κάθε καλοκαίρι τις ίδιες ακριβώς διακοπές στα ίδια μέρη και πιστεύουν ότι αυτό είναι το καλύτερο. Μην πάτε μαζί τους, γιατί επειδή είναι οι τύπου ξερόλες, θα έχουν φτιάξει ένα πρόγραμμα στα δικά τους κομμένα και ραμμένα μέτρα και εσείς δεν θα περάσετε καθόλου καλά δίπλα τους.
1: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Nova 931. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
7: Nova 931.
8: Πάμε σε έναν άλλον τύπο που πρέπει να αποφύγουμε το καλοκαίρι, είναι ο Instagrammer, αυτός που ποιες διακοπές δηλαδή, δεν απολαμβάνει τίποτα ο συγκεκριμένος άνθρωπος, είτε άντρας είτε γυναίκα, για μία selfie ζουν, είτε ποζάρουν δίπλα σε πίτσα, είτε με φόντο το μοναστήρι στο νησί. Το θέμα είναι να αποδείξουν πως είναι καταδικασμένα όμορφοι και πως η ομορφιά του τοπίου είναι μια τυχαιότητα δίπλα στο πλάνο της φωτογραφίας τους. Οπότε αυτοί είναι οι καλύτεροι και με αυτούς δεν πρόκειται να περάσετε καλά, γιατί έχουν τόσο ναρκισσιστική διάθεση κατά τη διάρκεια των διακοπών που πραγματικά δεν θα καταλάβετε τίποτα. Αφήστε τους λίγο στην άκρη και περάστε τις διακοπές με ανθρώπους που ξέρουν να εκτιμούν τη ζωή, το αληθινό και όχι οτιδήποτε αποτυπώνεται μέσα στο κινητό.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: για τύπους έτσι ανθρώπων που πρέπει να αποφεύγουμε το καλοκαίρι και ιδιαίτερα στις διακοπές μας, μιλάμε σήμερα, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Τρίτη, 30η μέρα του Ιουνίου, τελειώνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού και πάμε στους εξερευνητές, έτσι τους έχουν ονομάσει, όσοι ασχολούνται με αυτό το κοινωνικό θέμα που λέγεται άνθρωποι με τους οποίους θα κάνεις διακοπές αυτό το καλοκαίρι και είναι πολύ σοβαρό. Οι εξερευνητές λοιπόν στις διακοπές είναι αυτοί που δεν θα τις περάσεις εσύ έτσι όπως τις θέλεις στις διακοπές, θα τις περάσεις έτσι όπως τις θέλουν αυτοί. Με το που θα πατήσουν το πόδι τους στο νησί, στο χωριό, οπουδήποτε και να κάνουν διακοπές, θα σας ζαλίσουν με τις ανακαλύψεις τους, με τις μυστικές παραλίες που μόνο αυτοί βλέπουν, με τις τηγανιτές πατάτες που μόνο αυτοί έχουν βρει σε ποιο μαγειρίο τις έχουν τέλειες, με την πεζοπορία τους, με τους κατσικόδρομους που θα ανακαλύψουν. Οι εξερευνητές έχουν στο μυαλό τους ότι μπορούν να κάνουν τις καλύτερες διακοπές του κόσμου. Θα σε καλέσουν να περάσεις το καλοκαίρι μαζί τους και βεβαίως θα πούν ότι πέρασαν υπέροχα, ενώ εσύ θα έχεις περάσει τις κακουχίες, τις πεζοπορίες, την ταλαιπώρια. Θα σας βάλουν σε δύσβατα μονοπάτια, σε ραχούλες, σε πλαγιές και άλλα τέτοια και αν επιβιώσετε, εμένα ελάτε πίσω το Σεπτέμβριο να μου τα
1: και
0: πείτε.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Υπάρχει και ένας ακόμα τύπος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που θα πρέπει να αποφύγουμε. Αυτός είναι αρσενικός τύπος, είναι ο lover, όπως τον λένε. Δεν θα πάει διακοπές έτσι για πλάκα, θα πάει να γνωρίσει γυναίκες, όχι μία, όχι δύο, αλλά όσες περισσότερες μπορεί. Και αν νομίζετε ότι έχει φύγει από τη μόδα ο τύπος του καμακιού που θυμόμαστε από τις ελληνικές ταινίες, όχι καθόλου. Θεωρεί ότι ο χειμώνας μπορεί να έχει περάσει, αλλά η διάρκεια του καλοκαιριού θα του δώσει όλα αυτά που του στέλνει ο χειμώνας. Θα την πέσει σε όλες τις γυναίκες του νησιού, όπου τέλος πάντων σταθεί και όπου βρεθεί και δει θηλυκό μόνο του, σε παραλία, σε μπαράκι, σε καφετέρια, εκεί από δίπλα αυτός. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο lover είναι ο τύπος ο οποίος αποφεύγουμε, γιατί δεν θα περάσουμε καθόλου καλά μαζί του.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
4: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
5: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
6: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
7: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
7: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
13: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
13: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
16: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
20: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
21: Nova 931.
22: Και πάμε σε έναν ακόμα τύπο που θα έλεγα ότι θα πρέπει να αποφύγουμε το καλοκαίρι και κυρίως στις διακοπές μας. Είναι ο επενδυτής. Ο επενδυτής είναι αυτός ο οποίος πάει σε ένα νησί, σε ένα μέρος και φαντάζεται ότι μπορεί να αγοράσει ένα ξενοδοχείο. Ότι μπορεί να χτίσει μόνος του πάνω σε μία πλαγιά για να οικονομήσει. Διαλέγει outsider τόπους για διακοπές και βέβαια στο μέλλον είναι αυτός που πιστεύει ότι θα γίνει δισεκατομμυριούχος γιατί θα επενδύσει πάνω στη γη αυτού του νησιού ή αυτού του καταπληκτικού μέρους που γνώρισε. Βέβαια τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να κάνει, απλώς θα σας ζαλίσει όλη την ημέρα στο να πηγαίνετε να βλέπετε τοπία, μέρη και να εξερευνείτε διάφορες δύσβατες περιοχές μόνο και μόνο γιατί αυτός ξέρει κάτι που οι υπόλοιποι δεν έχουν βρει γιατί έχει με το μυαλό του, ξέρει να κάνει επενδύσεις. Και αυτός είναι ένας τύπος που θα πρέπει να αποφύγουμε κατά τη διάρκεια των διακοπών γιατί δεν θα περάσουμε καθόλου καλά μαζί.
23: Nova 931.

υπάρχει και ο τύπος της παραλίας, ο τύπος ο βιβλιοφάγος. Εντάξει, εμένα μου αρέσουν, να σας πω την αλήθεια, αυτοί οι τύποι που κάθονται με το βιβλίο στο χέρι στην παραλία. Δεν τους κατηγορώ και μ' αρέσουν κιόλας, γιατί δεν έχει σημασία αν σκάει ο Τζίτζικας. Αυτοί με το βιβλίο εκεί στο χέρι διαβάζουν και τους προτιμώ από εκείνους που έχουν το κινητό. Γιατί τουλάχιστον ένα βιβλίο σε μια παραλία σε κάνει να αφήνεις λίγο τη φαντασία σου να λειτουργεί, να διαβάζεις, αλλά το πολύ, ρε παιδί μου, αυτό ότι δεν σηκώνουν κεφάλι από το βιβλίο, δεν κοιτάνε τίποτα γύρω τους, και αυτό σου δημιουργεί μια ενόχληση, αυτή η απόλυτη συγκέντρωση, λες και είναι στο δωμάτιό τους, ενώ δίπλα μπορεί να γίνεται χαμός και να μην γυρίζουν καν το μάτι τους να βλέπουν. Σου δημιουργεί μια περίεργη κατάσταση και αυτό. Ρε φίλε, γιατί ήρθες? Δεν καθόσουν να σε σπίτι σου μετά να διαβάσεις όλη τη βιβλιοθήκη? Γιατί ήρθες? Δεν βλέπεις τίποτα γύρω σου. Ένας άλλος τύπος που πρέπει να αποφεύγουμε στις διακοπές, και κυρίως είναι οι γυναίκες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, για να λέω και την αλήθεια, είναι το λαγωνικό των προσφορών, η καταναλώτρια, δηλαδή αυτή που θα πάει σε ένα νησί και θέλει να περάσει μπροστά από όλες τις μπουτίκ του νησιού, έχει πολύ όρεξη για shopping. Κάθε τσάντα, κάθε φόρεμα, κάθε παρεό θα λέει: το βρήκα στην τάδε περιοχή, το πήρα από το τάδε νησί, και το φοράει και θεωρεί πράξη αντίσταση στο εμπορικό κατεστημένο των μεγάλων πόλεων και πηγαίνει εκεί στα νησιά για να τροφοδοτήσει, υποτίθεται, την τοπική κοινωνία και να ψωνίσει μόνο από εκεί. Nova 931.

φίλες και φίλοι του Έχω Νέα. Μιλάμε για περίοδους τύπους που δεν πρέπει να πάρουμε στις διακοπές μας. Είναι αυτοί οι κανονίστρες των διακοπών, αυτοί οι οποίοι μπορεί να σου αλλάξουν τελείως την διάθεση, να ξεκινήσεις τις διακοπές μαζί τους και να αποφασίσεις ότι κάνεις ένα πολύ μεγάλο λάθος που τους πήρες μαζί σου. Πρόσφατα μιλούσα με μία φίλη μου στο τηλέφωνο και μου είπε ότι είχε κάνει πέρσι διακοπές με μία συνάδελφό της, την οποία δεν ήξερε πολύ καλά, αλλά επειδή είχε ξεμείνει από παρέες και από φίλους εκείνη την περίοδο, όλοι ήταν κάπου αλλού, αποφάσισε να πάει μαζί τις διακοπές, γιατί και εκείνη ήταν μόνη της και μου είπε ότι ήταν η χειρότερη εμπειρία των διακοπών που είχε ζήσει, γιατί δεν τη γνώριζε και πολύ καλά και δεν τέριαζαν σε τίποτα απολύτως. Για να μην σας βγουν λοιπόν οι διακοπές μια πολύ δυσάρεστη ανάμνηση, καλύτερα επιλέξτε τους ανθρώπους με τους οποίους ξέρετε ή έχετε ξαναπάει ή γνωρίζετε λίγο ως πολύ τα χούγια τους. www.novaradio.gr

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9.31.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
6: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
5: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
8: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία

0: για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
0: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
8: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
9: Nova 931.
10: Διακοπές, φίλες και φίλοι, και τύποι ανθρώπων που δεν πρέπει με τίποτα να πάμε μαζί τους διακοπές είναι το σημερινό μας θέμα, ή να περάσουμε μαζί τους το καλοκαίρι είναι το σημερινό μας θέμα. Είναι και αυτοί οι γκρινιάριδες των διακοπών, αυτοί οι γρουσούζιδες των διακοπών, αυτοί οι πολύ μίζεροι άνθρωποι, οι οποίοι είναι και λίγο τσιγκούνιδες και στα συναισθήματα και στα λεφτά, αυτοί που δεν είναι ευχαριστημένοι με τίποτα και όπου και να πάτε, ό,τι και να πληρώσετε, πάντα θα έχουν πρόβλημα, γιατί τους φάνηκε πάρα πολύ ακριβό, γιατί κάπου σας ξεγέλασαν, γιατί κάπου σας κορόιδεψαν, γιατί είναι τόσο αυτό, γιατί είναι τόσο το άλλο. Εντάξει, ξέρουμε ότι υπάρχουν αρπαχτές το καλοκαίρι στην Ελλάδα, σε πάρα πολλά νησιά, και υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι επαγγελματίες και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν μόνο και μόνο να βγάλουν. Η εσχροκέρδεια υπάρχει, έτσι κι αλλιώς. Κάντε μία έρευνα και αν πηγαίνετε και με αυτούς τους τύπους θα δεινοπαθήσετε, να ξέρετε.
9: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, με μια εκπομπή που σήμερα την αφιερώσαμε κυρίως σε τύπους ανθρώπων που δεν πρέπει να περνάμε μαζί τους το καλοκαίρι, γιατί αποπνέουν μια μιζέρια, μια γκρίνια και μια κατάσταση που δεν θα μας αρέσει καθόλου. Επιλέξτε έτσι μποέμ τύπους, ωραίους τύπους, χαλαρούς, με χιούμορ, με διάθεση να περάσουν όμορφα, με τέτοιους ανθρώπους να πηγαίνετε διακοπές και να περνάτε τα καλοκαίρια σας, με αυτούς τους ανθρώπους που φέρουν και θετική ενέργεια γύρω τους και δεν συμβαίνει και τίποτα κακό, γιατί η μύγλα και η τσιγκουνιά και η γκρίνια δεν φέρνει και τα καλύτερα. Nova 931.

0: Τελευταίος μήνας, τελευταία μέρα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, φίλες και φίλοι. Πήγα και εγώ στο τελευταίο μήνα, τελευταία μέρα ήθελα να πω του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Στέλνω παντού τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πρέπει να πω ότι εύχομαι σε όλους, καθώς μπαίνουμε στο βαθύ καλοκαίρι, αυτό να φέρει σε όλους και ξεκούραση και ανάπαυλα και διακοπές να κάνετε. Και όπου και να πάτε, να επιθυμήσετε περιοχές, ανθρώπους και να τις κάνετε τις διακοπές με ανθρώπους που θα περάσετε καλά. Αυτό ήταν το θέμα της σημερινής εκπομπής και πιστεύω να βοήθησα λίγο με αυτά που είπα. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Ραντεβού αύριο, πρωτομηνιά, για να υποδεχτούμε τον Ιούλιο του 2026. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, Ελένη Μπαρμπάκου, σου έχω νέα αύριο πάλι μαζί που θα είναι και Ιούλιο.
1: Νόβα 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
8: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες. Για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
10: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
11: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνει.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
13: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
14: Nova 931.
15: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
16: Sky 100,3.
17: Επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Βρύση Κορινθίας, όπως ανέφερε εδώ στον Sky ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ έχει μεταβεί επιτόπου το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορινθίας για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του Δήμου Δελφών. Η πυρκαγιά αυτήν την ώρα έχει περιοριστεί σε ρεματιά, ενώ σε κοντινή απόσταση υπάρχουν καλλιέργειες. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολεοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Παράλληλα, η αστυνομία αναζητά τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό. Πριν από λίγο δόθηκαν στην κυκλοφορία και οι γυροδρόμοι οι οποίοι παρέμειναν κλειστοί από το μεσημέρι. Σε ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, προσωρινή φιλοξενία στη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων καθώς και κάλυψη των βασικών τους αναγκών. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του το πρωί στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί ελέγχοι από τις αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Για επικοινωνιακό σόου του κυρίου Μητσοτάκη έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τα Δωδεκάνησα όπου βρίσκεται σε περιοδεία. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μια φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Τον Παναγιώτη Λιμπερόπουλο επέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο ως πρόεδρο του Αρείου Πάγου και τον Ευάγγελο Μπακέλα ως εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την πρόεδρο Αναστασία Παπαδοπούλου και τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν από το δικαστικό σώμα. Η επιλογή των προσώπων βασίστηκε σε πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη μετά από προηγούμενη ψηφοφορία στον Άριο Πάγο και τη Βουλή. Σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά και δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την τοποθέτησή του σήμερα στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Τόνισε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Παράλληλα, ζητά μεταξύ άλλων να εκκινήσουν άμεσα οι συνομιλίες με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετόπου. Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τρεις δικογραφίες που αφορούν τη δίκη των Τεμπών. Η πρόεδρος της Πλεύς Ελευθερίας κατήγγειλε πολιτική δίωξη και προσπάθεια παρεμπόδισης του έργου της ως συνηγόρου των οικογενειών των θυμάτων. Τον Ευαγγελισμό επισκέφθηκε σήμερα ο Γιώργος Μιλωνάκης 2 μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Σε ανάρτησή του, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό εκφράζει βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Εκτός συνόρων, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιταλία από το κύμα καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Από αύριο το απόγευμα όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις, ενώ την Πέμπτη προβλέπονται νεροποντές και στην κεντρική Ιταλία. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι σε πτήση βουλγαρικής αεροπορικής εταιρείας από τη Βαρσοβία προς το Τελαβίβ, όταν ο πιλότος ενεργοποίησε κατά λάθος το σήμα αεροπειρατείας. Λίγο αργότερα, ο ίδιος ενημέρωσε ότι επρόκειτο για λάθος και ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στην πτήση. Ωστόσο, οι Ισραηλινές αρχές ενεργοποίησαν προληπτικά τα πρωτόκολλα ασφαλείας, απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη για να συνοδεύσουν το αεροσκάφος, ενώ αποφασίστηκε να μην συνεχίσει την πορεία του προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και τελικά επέστρεψε στη Σόφια της Βουλγαρίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αυτήν την ώρα παίζουν Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής της ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέλαβε ο Αντώνιο Μίγκελ Καρντόσο. Στο τένις, με 2-0 σετ επικράτησε η Μαρία Σάκαρη της Κλάρα Τάουσον στον πρώτο γύρο του τουρνουά Wimbledon. Και πολύ σύντομα ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και την τρομακτική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στην καρδιά της Αθήνας, στα Πετράλωνα. Αρχικά επικράτησε πανικός για τυχόν εγκλωβισμένους τα 7 διαμερίσματα, ωστόσο οι εργασίες θεμελίωσης και οι κραδασμοί είχαν θορυβήσει τους ενίκους που είτε απομακρύνθηκαν νωρίτερα, είτε την τελευταία στιγμή. Συγκλονιστική ήταν η επιχείρηση της πρώτης ΕΜΑΚ με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και αυτό σε συνθήκες απόλυτης ησυχίας, καθώς προσπαθούσαν να εντοπίσουν αν υπάρχουν παγιδευμένοι στα χαλάσματα. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Έλενα Χελβατζόγλου.
18: Πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα πέφτει σαν χάρτινος πύργος.
19: Όπως καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό, έγινε το σπίτι και έφυγε και έπεσε. Έτσι. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται. Και η μαμά μου άνοιξε τα μάτια της και ήθελε και έβλεπε το σπίτι της που γκρεμιζόταν. Αλλά είδε τη ζωή της να γίνεται χαλάσματα.
18: Το κτίριο καταραίει πλήρως, αφήνοντας πίσω του συντρίμμια, σκόνη και φόβο για εγκλωβισμένους.
20: Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου, για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω σπίτι.
21: Και είδα ξαφνικά που έβγαλε μια σκόνη και αυτά μέσα στο σπίτι, εδώ πιο κάτω δεν εγώσουμε.
22: Άκουγα το θόρυβο το μεταξύ που έπεφτει και είδα τα δύο παιδιά που φεύγανε, τους γνωρίζω, περιμένω εκεί. Και φύγανε και μου είπε το μόνο που δεν προλάβε, λέει μια κοπέλα, ότι ήταν μέσα μια κοπέλα. Πρέπει να είναι εγκλωβισμένη μας.
18: Η εικόνα που καταγράφει τον drone του Sky αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής. Ολόκληρος όγκος κτηρίου έχει μετατραπεί σε ένα ενιαίο πεδίο από ερείπια.
23: Η εικόνα είναι πραγματικά πρωτοφανής αυτό που συνέβη στην καρδιά της Αθήνας.
24: Εγώ ήμουν ενοικιάστρια. Δεν ενημερώθηκα για τίποτα. Για την κατάσταση του κτηρίου, το σπίτι. Ναι, εγώ δεν είμαι οικοδόμος, δεν τα ξέρω αυτά. Αλλά δεν με ενημέρωσε κανένας.
23: Δεν σας ενημέρωσε κάποιος. Είχατε και το σκυλάκι σας εκεί πέρα μαζί.
24: Το σκυλί μου ακόμα κάτω από εκεί πέρα.
18: Κάτω από τα χαλάσματα, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 4 εγκλωβισμένους αγνοούμενους. Κάθε λεπτό μετράει.
25: Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες με τους πυροσβέστες να σκύβουν πάνω από τα χαλάσματα και να προσπαθούν να ακούσουν κάτι, να ακούσουν έναν ψήθυρο, κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει προκειμένου να φτάσουν στους εγκλωβισμένους ανθρώπους.
18: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και η πρώτη ΕΜΑΚ ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή το ισοπεδωμένο κτίριο.
23: Βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες. Βλέπουμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν σταματήσει λεπτό να βρίσκονται πάνω ακριβώς από τα χαλάσματα.
18: Διασώστες κινούνται με απόλυτη προσοχή πάνω στα συντρίμμια, αναζητώντας ίχνη ζωής. Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι συμμετέχουν στις έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Στα ερείπια της πολυκατοικίας, η επιχείρηση διάσωσης απαιτεί απόλυτη σιωπή. Κάθε κίνηση γίνεται με χειρουργική ακρίβεια.
0: Ακούσαμε από τα μέσα και ήρθαμε. Μήπως χρειαζόταν να συνεισφέρουμε σε κάτι, αν και βλέπουμε εδώ είναι όλοι οι υπεύθυνοι που χρειάζονται.
18: Στο σημείο βρίσκεται επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η δημόσια επιχείρηση φυσικού αερίου και ο ΔΔΕ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάρρευση φαίνεται να συνδέεται με εργασίες εξκαφής σε διπλανό κτίριο στην οδό Αλκμίνης 20. Στο οικόπεδο αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ανέγερσης νέου κτιρίου, με εξκαφές και βαριά μηχανήματα στο σημείο. Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, η διπλανή πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης 22 είχε αρχίσει να εμφανίζει έντονη κλίση.
1: Είδε ότι είχε πάρει κλίση η πολυκατοικία και άρχισαν να χτυπάνε τα κουδούνια για να κατέβει ο κόσμος κάτω. Έτσι σωθήκαν οι άνθρωποι. Έτσι σωθήκαν.
18: Η τετραόροφη πολυκατοικία αποτελούνταν από 7 διαμερίσματα.
25: Όταν κατέρευσε όλο αυτό το κτίριο, μας περιέγραψαν έναν ήχο σαν να έχει πέσει βόμβα. Ήταν χαρακτηριστική η φράση που μας είπε ένας από τους κατοίκους.
18: Οι πυροσβέστες δεν σταμάτησαν να απομακρύνουν συντρίμμια σε μια προσπάθεια να φτάσουν στο τελευταίο σημείο του κτιρίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η πολυκατοικία κατέρευσε τμηματικά και οι τρεις από τους τέσσερις ενίκους κατόρθωσαν να βγουν άμεσα από το κτίριο, ενώ εντοπίστηκε και η φοιτήτρια που παρέμενε για ώρα αγνοούμενη. Οι αρχές προχώρησαν σε 5 προσαγωγές, ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος και ο μηχανικός από τη διπλανή οικοδομή. Στο σημείο έσπευσε και ο αρμόδιος της πολεοδομίας για να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας.
17: Στα Πετράλωνα ενεργοποιήθηκε σήμερα το πρωτόκολλο για συνθήκες σεισμού, καθώς στην αρχή υπήρχε η αίσθηση, μέχρι να γίνουν και οι αναγκαίες επικοινωνίες, ότι υπήρχαν εγκλωβισμένοι. Περισσότερα θα ακούσουμε από τον Νίκο Μαλιαράκη.
23: Αυτές είναι και οι εικόνες που συνεχίζουμε να παρακολουθούμε, καθώς πριν από λίγο άνοιξε και ο δρόμος, αποχώρησαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και βλέπετε μια εικόνα στην οποία παρακολουθούμε από νωρίς το μεσημέρι και την οποία έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε κυρίως σε μπόλεμες ζώνες με κτίρια τα οποία κατεδαφίζονται ουσιαστικά, αλλά και χώρες στις οποίες πλήττονται από πολύ ισχυρούς σεισμούς. Εικόνες πρωτοφανείς, σκηνές χάους, άνθρωποι που έμαθαν τι συνέβη, πολλοί από αυτούς και από τηλεόραση και αναζητούσαν αγωνιωδώς τους συγγενείς τους, ιδιοκτήτες που είδαν σε μία στιγμή μπροστά στα μάτια τους το σπίτι τους να καταραίει, ενώ πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν την τελευταία στιγμή. Αρχικά υπήρχαν λοιπόν πληροφορίες για 4 αγνοούμενους. Για πάνω από 6 ώρες βλέπαμε τους άνδρες της ΕΜΑΚ να επιχειρούν στα χαλάσματα ώστε να βρουν οποιοδήποτε σημάδι ζωής. Όλα γινόντουσαν με χειρουργική ακρίβεια. Τους βλέπαμε να ψάχνουν ακόμη και με τα χέρια κάτω από τα συντρίμμια, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων αλλά και θερμικών καμερών και ντρόουν. Παράλληλα, είχαμε και μία δεύτερη έρευνα όμως με τους αστυνομικούς να αναζητούν μέσω τηλεφώνου όσους δεν είχαν εντοπιστεί και όσοι φάνηκε τελικά ότι δεν βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην πολυκατοικία. Ευτυχώς φάνηκε ότι βρίσκονταν εκτός άλλης της δουλειές τους, ενώ μία κοπέλα, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, ήταν η τελευταία για την οποία υπήρχε αυτή η αγωνία. Εντοπίστηκε, έκανε τις διακοπές τους και φυσικά ευτυχώς είχαμε αίσιο τέλος.
2: Ευτυχώς, και έχει σημασία που το λες, διότι είναι θαύμα το ότι γλίτωσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στα διαμερίσματά τους. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο, διότι το έχεις ψάξει. Τους ενημέρωσαν οι μηχανικοί από τη διπλανή οικοδομή ότι κάτι συμβαίνει, κάτι έχει πάει λάθος, φύγεται? Οι ίδιοι οι ένικοι είδαν την πολυκατοικία να έχει πάρει μία κλίση, κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει και απομακρύνθηκαν?
23: Να πούμε αρχικά ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ανέγερσης πενταόροφης πολυκατοικίας πίσω ακριβώς από την πολυκατοικία που κατέρευσε. Συνεργεία λοιπόν, οι συνεργεία είχαν αρχίσει να σκαβούν προκειμένου να τοποθετήσουν θεμέλια στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουμε μέχρι αυτήν τη στιγμή και εξετάζονται και από τις αρχές, δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση για την επικινδυνότητα της κατάστασης.
2: Αυτό άρα που από μόνοι τους οι άνθρωποι το κατάλαβαν.
23: Οι ενοικοί αλλά και συγγενείς τους. Ναι, μια ηλικιωμένη γυναίκα, όπως μας είπε η κόρη της, αντιλήφθηκε ότι η πολυκατοικία είχε αρχίσει να παίρνει μια πολύ επικίνδυνη κλίση. Ενδεχομένως εντόπισε και κάποια ρογμή. Αμέσως επικοινώνησε με την μηχανικό της πολυκατοικίας, η οποία βρέθηκε στο σημείο. Τους είπε ότι πρέπει να εκκαινώσουν άμεσα την πολυκατοικία και τότε ξεκίνησαν οι ίδιοι ένικοι που αντιλήφθηκαν το τι συμβαίνει να χτυπούν κουδούνια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί ενδεχομένως έσωσαν και τις ζωές των γειτόνων τους. Άρχισαν να τους χτυπούν τα κουδούνια και να τους ειδοποιούν ότι πρέπει να εγκαταλείψουν το κτίριο. Ναι. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία τίθεται επιτάπητος και από τις αρχές και αναμένεται φυσικά να δούμε τις επόμενες ημέρες το τι ακριβώς θα βγάλει έρευνα.
17: Και τα ερωτήματα σε αυτή την υπόθεση είναι πολλά. Τι πήγε λάθος, αν ήταν αστοχία στα έργα θεμελίωσης, αν η μελέτη ήταν ελαττωματική ή υπήρχε παρατυπία στην άδεια, πώς και πότε αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει κίνδυνος και αν οι μηχανικοί ενημέρωσαν τους ενίκους. Θέμα στατικότητας πάντως δεν φαίνεται να προκύπτει, καθώς η πολυκατοικία είχε αντέξει τον σεισμό του 1999. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
3: Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Κάποιος γελώντας βέβαια της είπε της μαμάς μου, λέει μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
4: Ενίκοι της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης περιγράφουν τις δραματικές στιγμές λίγο πριν την κατάρρευση. Επί 2-24 ώρα το τετραόροφο κτίριο εμφάνιζε αστάθεια. Οι κάτοικοι έκαναν λόγο για θόρυβο και τριγμούς. Όμως, όπως λένε, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την ειρωνία των αρμόδιων μηχανικών.
3: Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι.
4: Στο οικόπεδο δίπλα από την πολυκατοικία βρίσκονταν σε εξέλιξη από τη Δευτέρα εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι εργάτες, το μηχάνημα που έσκαβε σε βάθος περίπου 2 μέτρων διέκοψε τις εργασίες λίγο πριν τις 9 το πρωί, όταν διαπιστώθηκε διαρροή. Περίπου 4 ώρες αργότερα η πολυκατοικία κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος.
5: Λίγο πιο πριν είχε έρθει ένα τεράστιο όχημα, πολύ μακρύ όχημα, και ήταν από το σημείο που είναι το συνεργείο στη γωνία, με ένα τεράστιο σωλήνα και ακριβώς στο τέλος του μηχανήματος ήταν μια πολύ μεγάλη μπετονιέρα. Αυτή η μπετονιέρα ήταν στο φουλ, έδινε στροφές και έδινε τα μπετά.
4: Πριν ξεκινήσουν οι εξκαφές για τα θεμέλια, τα συνεργεία είχαν χτίσει 2 τυχεία υποστήριξης για τα γειτονικά κτίρια. Όπως σημειώνουν αρμόδιοι αξιωματικοί που ερευνούν την υπόθεση, τα στηρίγματα ήταν από συμβατικό τσιμέντο και όχι από ταχεία σπήξης. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν σε ποιο στάδιο των εργασιών επηρεάστηκε η στατικότητα της πολυκατοικίας και αν οι μηχανικοί είχαν αντιληφθεί τη ζημιά που είχε προκληθεί.
20: Δίπλα ακριβώς από αυτή την πολυκατοικία θα χτίζονταν κάποιο άλλο ακίνητο. Ωραία. Και σκάβανε μέχρι βαθιά. Όταν σκάβεις μέχρι βαθιά, το πρώτο πράγμα που κάνεις στηρίζει το ήδη υπάρχον οργανισμό, το διπλάνο, για να μην φύγει. Αυτοί σκάψανε, βρήκαν τα πέδιλα. Και από ό,τι λέγανε τώρα, από ό,τι ακούσαμε σήμερα, θα αρχόντουσαν να βάζανε 2 στηρίγματα.
4: Το διόρροφο κτίσμα που βρισκόταν δίπλα από την πολυκατοικία είχε αγοραστεί το Δεκέμβριο του 2024 από νέο ιδιοκτήτη και περίπου ένα χρόνο αργότερα κατεδαφίστηκε αφού υπήρξε η σχετική αδειοδότηση προκειμένου να ανεγερθεί νέα οικοδομή. Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε τον Μάρτιο και οι εργασίες στην οδό Αλκμίνης ξεκίνησαν το Μάιο.
5: Εχθές πέρασα, το βράδυ πέρασα.
6: Χθες το βράδυ. Είδατε να γίνει πολυκατοικία.
5: Είδα ότι δεν τα κάνουν ωραία δουλειά αυτοί που δουλεύουν.
4: Ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου, τρεις μηχανικοί και ένας μέτοχος της εταιρείας που είχαν αναλάβει το έργο οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Πετραλώνων για να εξεταστούν από τις αρχές σε μια προσπάθεια να εξακριβωθεί εάν υπήρξαν παραλήψεις που οδήγησαν στην κατάρρευση του κτηρίου. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παραβίαση κανόνων οικοδομικής.
17: Ο ρεπόρτερ του Sky, ο Βαγγέλης Κοκολάκος, βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα όπου έχουν προσαχθεί 5 εργάτες καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα.
7: Να θυμίσουμε, Ελένα, ότι 4 εκ των 5 συλληφθέντων πλέον, καθώς οι προσαγωγές έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων και αναμένεται να τους ασκηθεί ποινική δίωξη όταν οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ήταν στους πρώτους αγνοούμενους. Οι πρώτες αναφορές κάναν για 4 εργαζόμενους, 3 μηχανικούς και έναν επιβλέπον, όπου ανέφεραν οι πληροφορίες ότι ήταν μέσω εγκλεβισμένους. Τελικά οι αστυνομικές αρχές τους εντόπισαν και προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Εδώ από νωρίς το μεσημέρι δίνουν εξηγήσεις. Είχαμε μια πρώτη αντίδραση από την πλευρά ενός εκ των μηχανικών τουλάχιστον. Συνομιλήσαμε με τον δικηγόρο του, ο οποίος ανέφερε ότι η πολυκατοικία, η οικοδομή έπεσε στις 1 το μεσημέρι και οι εργαζόμενοι εκεί χτυπούσαν τα κουδούνια της πολυκατοικίας από τις 10 το πρωί. Με την δικαιολογία, όπως μας είπε, ότι ακούγαν θορύβους. Έτσι, όπως υποστηρίζει τουλάχιστον ο ίδιος, σώθηκαν πολλές ζωές. Βέβαια, εδώ, στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, πέφτουν και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων της πολυκατοικίας.
2: Θα κινηθούν και αυτοί
7: να δώσουν
2: νομικά
7: και αυτοί τις δικές τους καταθέσεις. Προτίθονται να καταθέσουν μηνύσεις φυσικά, αλλά αυτό που μας έλεγαν και τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, Λένα, είναι τι θα γίνει με τις περιουσίες τους. Έχουν μείνει στο δρόμο ουσιαστικά. Μιλάμε για 4 οικογένειες οι οποίες σήμερα δεν έχουν πού να μείνουν, αναζητούν μία στέγη, είτε σε συγγενικά τους πρόσωπα, είτε σε κάποιο ξενοδοχείο. Είχαμε μία πρώτη αντίδραση από το Δήμο Αθηναίων.
2: Εταιρεία, με συγχωρείς, γιατί υπάρχει προφανώς και ο Δήμος Αθηναίων, από την εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο και την ανέγερση αυτής της οικοδομής. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη, κάποια βοήθεια σε αυτές τις οικογένειες που, όπως μας είπες, είναι 4 στον αριθμό και έχουν μείνει εκτός σπιτιού, γιατί δεν υπάρχει σπίτι να μείνουν.
7: Αυτό που μας έλεγαν δικηγόροι των οικογενειών που διέμειναν στην πολυκατοικία, ψάχνουν τρόπους, δεν είχαν κάποια αντίδραση από την πλευρά των ιδιοκτητών, είτε του οικοπαίδου, είτε της εταιρείας που είχε αναλάβει την ανέγερση της πολυκατοικίας. Αυτό που τους ενδιαφέρει και θα το δουν το επόμενο χρονικό διάστημα, θέλουν να δουν, να έχουν στα χέρια τους όλα τα δεδομένα ουσιαστικά, προκειμένου να δουν πώς θα κινηθούν για να λάβουν τις αποζημιώσεις. Ακούσαμε και στα βίντεο που προηγήθηκαν ότι υπήρχαν κάποιες αναφορές και κάποια παράπονα ότι υπήρχε μια κλίση στην πολυκατοικία και είχαν αναφέρει αυτά τα παράπονα. Από την πλευρά του μηχανικού, ενός εκ των συλληφθέντων, δεν αναφέρθηκε κάτι τέτοιο. Είπαν ότι δεν είχε έρθει σε γνώση τους μια τέτοια πληροφορία και, όπως είπα, από την πρώτη στιγμή όταν διαπίστωσαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, ειδοποίησαν τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων να αποχωρήσουν από την πολυκατοικία. Και, όπως είπαμε, αυτό που τους ενδιαφέρει πλέον είναι πού θα μείνουν, τι θα γίνει με τις περιουσίες τους. Είχαμε μια πρώτη αντίδραση από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων. Έχει ανοίξει η λέσχη φύλων κάτω των πετραλώνων, προκειμένου εκεί αυτοί οι άνθρωποι να βρουν μια προσωρινή στέγη. Όλα θα φανούν από αύριο, όπως μας έλεγαν και οι δικηγόροι, όταν και θα τους ασκηθεί η ποινική δίωξη από τον αρμόδιο εισαγγελέα και θα έχουν και την δικογραφία στα χέρια τους, αλλά και τις καταθέσεις των 5 συλληφθέντων, προκειμένου να δουν τι έχει πάει στραβά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτό που φαίνεται να έχουν υποστηρίξει είναι ότι είχαν λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες.
17: Πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσε στο μικρόφωνο του Sky ο δικηγόρος των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας.
8: Με λέει ότι η πεδάφος δεν υπήρχε, όχι. Η πεδάφος, η πεδάφος του κτηρίου που κατέρευσε, όχι το δικό μας. Το δικό μας υπήρχε. Το δικό μας υπήρχε. Στο διπλανό ήταν το πρόβλημα. Χτυπήσαν τα κουδούνια επί ώρες και φύγαν όλοι. Ευτυχώς που συνέβη αυτό, θα είχαμε πολλά θύματα.
17: Πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο για αυτήν την υπόθεση. Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Καθημερινή, ο Γιώργος Λιάλιος, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
9: Στην περιοχή αυτή τα οικόπεδα είναι πολύ μικρά. Είναι των 100 τετραγωνικών τα οικόπεδα. Στο ένα κτίριο, στο ένα...
10: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
10: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
11: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
10: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
9: Τι πρέπει να κάνουν ο καθένας και τι μέτρα πρέπει να λάβουν. Το συνηθέστερο είναι να φτιάξουν τα λεγόμενα ντουλάπια, όπως τα λέγονται στη γλώσσα των μηχανικών, τα οποία μπορούμε να τα φανταστούμε σαν βιβλιοστάτες σε μικρές αποστάσεις από τσιμέντο, από πλεισμένο σκυρόδεμα, που βρίσκονται στα σημεία τα οποία είναι πιο επικίνδυνα και στηρίζουν ουσιαστικά τα σημεία αυτά για να πραγματοποιηθεί η εξκαφή του υπολείπου οικοπαίδου.
2: Και αυτά, αν δεν γίνουν, είναι λόγω του κόστους ή για την ταχύτητα του έργου να περιοθεί πιο γρήγορα.
9: Είναι καταρχήν υποεκτιμάται ο κίνδυνος. Προφανώς υποεκτιμάται ο κίνδυνος. Από εκεί και έπειτα όλα αυτά γίνονται, όπως καταλαβαίνετε, και λίγο σε μια αγωνία να τελειώσουν γρηγορότερα οι εργασίες, να προχωρήσουν. Ίσως υποεκτιμώντας την επικινδυνότητα των εδαφών και το τι ακριβώς κτίριο βρίσκεται δίπλα.
2: Πάντως το να γίνεται ένα κτίριο να είναι κοντά στο άλλο, να μην υπάρχει καμία απόσταση, αυτό είναι νομότυπο. Δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πρώτη
9: Όχι,
2: φορά.
9: Και
2: γιατί και αυτό υπήρξε ως απορία, ως ερώτημα, τουλάχιστον για εμάς που δεν ασχολούμαστε πολύ Όχι, μετά τις οικοδομήσεις.
9: Στην Αθήνα είναι συνηθισμένο αυτό το συνεχές σύστημα, συνεχής δόμηση. Το ένα κτίριο ακουμπάει στο άλλο. Γι' αυτό ακόμα και στην κατεδάφιση ενός κτιρίου που ακουμπάει στα διπλανά πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέρημνα για να μην φύγουν μαζί και οι τείχοι και των δύο κτιρίων.
2: Εκ πρώτης έτσι. Άποψης και από την εικόνα που έχουμε, γιατί ξαναλέμε, επί τόπου δεν έχουμε βρεθεί, μετρήσεις δεν έχουμε κάνει, εικόνες βλέπουμε. Εσύ τι εκτιμάς ότι μπορεί να πήγε λάθος?
9: Θεωρώ ότι δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα, δεν είχε στηριχθεί σωστά το κτίριο.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
10: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
11: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
10: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
11: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
10: Νόβα 931.
12: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
13: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
12: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
13: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
12: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
14: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
15: Sky 100,3.
16: Live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
0: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
1: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
0: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
1: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
0: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
21: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
19: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
21: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
19: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
21: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
19: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
22: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
19: Σιγά μη τάφινα.
22: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
17: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη φωτιά που ξέσπασε στο Δερβένι Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Το πύρινο μέτωπο αυτήν την ώρα έχει περιοριστεί. Νωρίτερα όμως η φωτιά έφτασε σε απόσταση αναπνοής από τα πρώτα σπίτια, τα οποία και απείλησε με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Στο σημείο βρίσκεται ο Χρήστος Νικολαίδης. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
24: Μόλις τώρα είχαμε μία πληροφορία ότι τελικά ένα παιδί που δηλώθηκε ότι αγνοήτο βρέθηκε σε καλή κατάσταση. Ήταν ένα παιδί το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες συνδέεται με κάποια συγγενική σχέση με τα δύο θύματα και ήταν μαζί τους. Για κάποιες στιγμές, για κάποιες ώρες έφυγε και χάθηκε κάθε επικοινωνία μαζί του. Με αποτέλεσμα να υπάρξει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Τελικά, ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Τέλος καλό, όλα καλά. Εδώ βρισκόμαστε στο σημείο λίγα μέτρα έξω από τα τελευταία σπίτια του χωριού Λιτή. Εδώ όπου κατάφεραν κυρίως οι κάτοικοι του χωριού, αλλά και πάρα πολλοί εθελοντές και πυροσβέστες να σταματήσουν τις πύρινες φλόγες. Εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο κατόρθωσαν κυρίως οι κάτοικοι του χωριού να σώσουν τα σπίτια τους. Καθώς έκοψαν το μέτωπο αυτό της φωτιάς στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, ήταν μια πάρα πολύ ύπουλη φωτιά. Μια φωτιά η οποία ήταν έρπουσα και δεν την έβλεπες. Βρεθήκαμε και εμείς εδώ σε αυτό το σημείο και πραγματικά έβλεπες μόνο κάποιους καπνούς και μικρές φλογίτσες. Ωστόσο, με το κάθε έτσι, τίναγμα του ανέμου, αυτές οι μικρές φλογίτσες γίνονταν τεράστιες εστίες πυρκαγιές. Με αποτέλεσμα να κάψουν εδώ το άλσος της Λιτής και να απειλήσουν τα πρώτα σπίτια. Κάει και μόνο ευτυχώς ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Ήταν τεράστια η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των εθελοντικών οργανώσεων. Ωστόσο, η καταστροφή που έχουμε σε ένα πανέμορφο δάσος είναι μεγάλη.
17: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι στενοί του συνεργάτες επιμένουν ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ωστόσο, όλος ο προγραμματισμός με νομοσχέδια μέχρι το Μάρτιο, οι περιοδίες και οι εξαγγελίες δείχνουν μια επιτάχυνση και μια εγρήγορση στα γαλάζια στελέχη. Στροφές ανεβάζουν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί που επιλέγουν αντίπαλο και ατζέντα σύγκρουσης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
26: Και το 19 και το 23 και στις επόμενες εκλογές θα είμαστε πάλι πρώτοι.
27: Με το πολιτικό κλίμα να θυμίζει τη μάχη του Μπαλκονιού στην τελική αντιστροφή μέτρηση για να στηθούν κάλπες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει σε στρατηγική εκλογές το 2027, βάζοντας μπροστά στο Υπουργικό Συμβούλιο τους στόχους για το δεύτερο εξάμηνο, αλλά θερμαίνοντας παράλληλα το δίπολο με τον Αλέξη Τσίπρα με αιχμή το φορολογικό πρόγραμμα.
28: Είναι πραγματικά αξιοπρεπείς πως αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τράπεζες πριν από 11 χρόνια, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους, δεν έμαθαν τίποτα. Σφάλματα και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους, δεν έμαθαν τίποτα.

0: Εν μέσω ισοκομματικών αναταράξεων, το μέτωπο κατά της κυβέρνησης βάζει ως προτεραιότητα ο Σωκράτης Φάμελος.
1: Έχω πει και το έχω αποδείξει ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν με όσες υπερβάσεις χρειαστεί για να υπάρχει ενωτικό, δυναμικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει το καθεστώς Μητσοτάκη.
0: Την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών συνάντησε ο Αλέξης Τσίπρας με τον πρόεδρο της Ελλάς να εκπέμπει το σήμα ότι οι διμερείς σχέσεις δεν μπορούν να στηρίζονται στη λευκή επιταγή και να φύγει και το ζήτημα της διαφαινόμενης εξοπλιστικής συμφωνίας Ουάσιγκτον Άγκυρας.
2: Επισήμανα στην πρέσβη την ανάγκη να σταλεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τερματισμό των προκλήσεων.
0: Μέλη στο Πασόκ εξαπολύει η Ζωή Κωνσταντοπούλου βλέποντας άρωμα μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία στη στήριξη της Χαριλάου Τρικούπη για την άρση της ασυλίας της.
3: Γιατί είστε το μοναδικό κόμμα που συνέπραξε με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή την επιχείρηση.
0: Τα κομματικά επιτελεία περιμένουν τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων για το καλοκαίρι για να καταστρώσουν την επόμενη φάση του στρατηγικού του σχεδιασμού.
4: Μέχρι να προκηρύξει τις εκλογές ο Πρωθυπουργός, όλες οι ημερομηνίες παίζουν. Σήμερα έπαιξε λίγο παραπάνω το σενάριο για κάλπες την Άνοιξη.
5: Όχι μόνο με τον τρόπο που τοποθετήθηκε δημόσια και αφού έκλεισαν οι κάμερες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ξανά το 2027, λένε, και δεν χρειάστηκε να πει και πολλά, γιατί τα έλεγαν όλα τα φύλλα πορείας που έδωσε με τις αποστολές ανά Υπουργείο για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και μάλιστα, όπως έλεγε χαρακτηριστικά κορυφαίος υπουργός των Sky νωρίτερα στη συνομιλία μας, ο Μητσοτάκης θα πάει ψηφίζοντας νομοσχέδια μέχρι το Μάρτιο του 2027. Τώρα κακά τα ψέματα, λένε, δεν θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς, γιατί υπάρχει και το κίνημα του «κατεβάζω τα μολύβια». Τώρα από την άλλη είναι βέβαιο ότι όλοι βλέπουν σημάδια ή μυρίζουν άρωμα κάλπης, όπως για παράδειγμα και στη σημερινή συνάντησή του με την πρόεδρο της Βουλής της Κύπρου, όπου εκτός από τις αναφορές στο Κυπριακό συζητήθηκε τόσο η ελληνική προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όσο και το εκλογικό αποτέλεσμα στην Κύπρο, με ιδιαίτερη αναφορά στις δημοσκοπήσεις.
4: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου.
6: Αυτό μας δίνει και εμάς το σωστό παράδειγμα και βάζει τον πύχη των προσδοκιών για τη δικιά μας προεδρία πολύ ψηλά. Αν εκλογήσου στο αξίωμα της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, έγινε πιο εύκολη, διότι με την ιδιότητά σου ως πρόεδρος του αδερφού κόμματος του Δημοκρατικού Συναγερμού πέτυχε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο ξεπέρασε τις προσδοκίες και τις εκτιμήσεις των δημοσκόπων.
4: Το θέμα των τιμών του πετρελαίου βάζει σε πρώτο πλάνο η κυβέρνηση, που ενώ διεθνώς πέφτουν σε προπολεμικά επίπεδα, εδώ στη χώρα μας έχουν τη δική τους συμπεριφορά. Από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε εντατικούς ελέγχους στην αγορά, παραδοχή αποτυχίας, βλέπει αντιπολίτευση και αντιπροτείνει μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιου.
7: Με την ακρίβεια να μονοπολεί την προσοχή κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου αναφέρθηκε στα αναχώματα για την αντιμετώπιση της, ενώ με αφορμή την πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου προειδοποίησε με ελέγχους, αναμένοντας να αποτυπωθεί η πτώση στην αγορά.
6: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
7: Στο περιθώριο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με τους φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας και η δέσμευση να διατηρηθούν οι τιμές στα σημερινά επίπεδα μέχρι να μειωθούν από την 1η Σεπτεμβρίου, συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη από την Κάρπαθο να ζητά ελέγχους.
8: Ένα νέο επικοινωνιακό σοου. Μετά την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Οι λύσεις είναι απλές. Έλεγχο στην ασυδοσία της αγοράς.
9: Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έρχονται και ετάζουν λαγούς με πετραχίλια, μαγικές συνταγές, που είναι οι αιτίες που οδήγησαν την Ελλάδα να έχει αναγκαστεί να πάρει όλα αυτά τα σκληρά μέτρα. Η δική μας λογική ποια είναι? Όσο παραπάνω έσοδα έχουμε, με λιγότερους φόρους, θα τα δίνουμε πίσω στον κόσμο.
7: Στη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα επιμένουν εκτός από το ΠΑΣΟΚ και

0: άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Ούτε μείωση ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης, ούτε ουσιαστική έλεγχη στην αγορά, ούτε πρόστιμα στην εσωκέρδεια. Αντίθετα, η κυβέρνηση αποδυναμώνει ακόμη και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
2: Η κυβέρνηση μιλάει για πόλεμο κατά της ακρίβειας. Το μόνο χτύπημα όμως που καταφέρνει είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος μας.
3: Απογοήτευση η εικόνα. Και αυτά που είδαμε να ανακοινώνονται μετά τη σύσκεψη. Η κυβέρνηση αιμονικά αρνείται να μειώσει το ΦΠΑ και το ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
0: Με βάση τη χθεσινή σύσκεψη στις αρχές Σεπτεμβρίου, αναμένεται ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα.
4: Στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση η συζήτηση γίνεται για το άρθρο 86 που αφορά το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Εκεί η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά για την όποια παραπομπή να μην επιλαμβάνεται η Βουλή και να αποφασίζει ο φυσικός δικαστής. Θα μας πει περισσότερα η Άντση Κούκη.
5: Ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία προτείνει την κατάργηση της Προανακριτικής Επιτροπής και της αμελητή διαβίβασης στοιχείων στην Βουλή και ουσιαστικά η δικαιοσύνη θα είναι αυτή που θα αναλαμβάνει την διερεύνηση της υπόθεσης με την Βουλή να αποφασίζει για το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη ή όχι. Η διαφορά στις δύο αυτές προτάσεις προκάλεσε και την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της Ντόρας Μπακογιάννη και του Παναγιώτη Δουδονή όταν η πρώτη προσκάλεσε το ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει το συγκεκριμένο άρθρο προκειμένου να πάει στην αναθεωρητική Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία.
4: Πάμε να ακούσουμε και τον χαρακτηριστικό διάλογο μεταξύ της κυρίας Μπακογιάννη και του κυρίου Δουδονή.
6: Να συμφωνήσουμε τουλάχιστον ότι το 86 θα αναθεωρηθεί στην επόμενη Βουλή. Εάν εγώ, κύριε Δουδονή, σας πω σήμερα ότι εγώ θα ψηφίσω την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, εσείς θα την ψηφίσετε?
7: Κυρία Μπακογιάννη όμως έχει αναλάβει έναν άλλο ρόλο, των πεθερικών της Επιτροπής, διότι εκτοξεύει συνεχώς κακίες εις βάρος όλων. Τα προτινόμενα άρθρα θα περάσουν με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και με βάση μια διαδικασία υπερπλειοψηφική θα αναθεωρηθούν στην επόμενη Βουλή.
6: Τότε θεωρώ τίτλο τιμής τον τίτλο της πεθεράς, διότι είμαι καλή πεθερά, όπως δηλώνει η νύφη μου.
4: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα η βροχή παρετήσεων, ο κίνδυνος αυτοδιάλυσης χωρίς ορίζοντα και κυρίως η δημόσια απόρριψη από τον Αλέξη Τσίπρα δρομολογούν εξελίξεις. Ο Σωκράτης Φάμελος ανέκρουσε πρίμναν και φωτογράφησε αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, ενώ ο Παύλος Πολάκης τράβηξε το χαλί, ζήτησε την παρέτηση Φάμελου και δεν απέκλεισε να μπει ο ίδιος στην κούρσα για την ηγεσία. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
0: Ο μήλος των ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με τον Παύλο Πολάκη με ηγετική παρέμβαση να ζητεί παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου και να δηλώνει παρόν σε ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής.
8: Φυσικά και σε αυτή τη μάχη δηλώνω ξανά παρόν.
9: Με εσάς αρχηγό?
8: Νομίζω ναι.
10: Πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής. Άμεση επάνωδός μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, άμεση παρέτηση του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου και εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, διαδικασία στην οποία εννοείται θα είμαι παρόν.
0: Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελου στη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, όπου αποδέχθηκε τη σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου. Έριξε καρφιά στη μειοψηφία ότι ναρκοθέτησε την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, ενώ άφησε αιχμές και για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα.
10: Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί απαξιωτικά σχόλια και άρνηση συνεργασιών και σύγκλησης από την πλευρά της Ελλάς. Σέβομαι την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα. Προσθέτω ότι ο αριστερός κόσμος μας ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων.
0: Ο Νίκος Παπάς έστειλε μήνυμα στους συντρόφους του που επιθυμούν να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ να μην ψηφίσουν στη νέα Κεντρική Επιτροπή.
9: Επειδή ξέρω και έχω ακούσει και ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Ναι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν επιθυμεί στελέχη τα οποία θα πλαισιώσουν την προσπάθειά τους να έρθουν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και να σηκώσουν το χέρι τους για να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο.
11: Έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να τολμήσει να πει ότι δεν θα λειτουργήσει και με ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικά στο ψηφοδέλτιο του Τσίπρα. Αφού έχω αυτή την προσέγγιση, δεν θα είμαι και υποψήφιος στις επόμενες εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τη στήριξή της στην Ελλάς δήλωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου μετά την παρέτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ.
12: Εγώ υποστηρίζω το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι σαφές αυτό. Για μένα η πολιτική στήριξη είναι αδιαμφισβήτητη αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και πέρα, ο νέος φορέας θα κρίνει.
0: Κατηγορηματικά απέκλεισε το όποιο ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα ο Στέφανος Κασελάκης.
13: Έχω πει πάνω από το πτώμα μου και αυτό το εννοώ, διότι μετά από αυτό που έχω ζήσει, μιλάμε
14: με
13: για...
14: Πάνω
13: μιλάμε πέρα από ότι είναι αντιδημοκρατικές οι πρακτικές αυτές.
0: Η κεντροαριστερά θυμίζει κινουμένη άμμο με την κόντρα ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και τη Θεόδωρα Τζάγκρη που αποχώρησε από τους Δημοκράτες να φουντώνει.
4: Πάμε να συνδεθούμε και πάλι με το ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Έχουμε εξελίξεις αναφορικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει εκεί ο Χρήστος Νικολαίδης.
15: Αγνοείται, δυστυχώς πρόκειται για το γιο της συντρόφου, της 40χρονης, η οποία είναι και εγκαυματίας και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όταν κλήθηκε η αστυνομία και προσέγγισε στο σπίτι, το οποίο αντιμετώπιζε τρομερό κίνδυνο από τις επερχόμενες φωτιές, η γυναίκα αυτή είπε στους αστυνομικούς ότι άφησε το παιδί της στο σύντροφό της. Δυστυχώς ο σύντροφός της βρέθηκε μετά από λίγη ώρα απανθρακωμένος. Και για το λόγο αυτό υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση αυτή τη στιγμή σε όλη την περιοχή. Βλέπετε ότι οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά πεζοπόρα τμήματα τα οποία χτενίζουν αυτή τη στιγμή το λόφο προκειμένου να εντοπίσουν το μικρό παιδί. Δυστυχώς πριν από λίγη ώρα δόθηκε σε κάποιες εθελοντικές ομάδες η είδηση ότι το παιδί εντοπίστηκε. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, αυτή η πληροφορία δεν ίσχυσε. Ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε, το νεαρό παιδί, το ανήλικο παιδί θεωρείται αγνοούμενο. Υπάρχουν εκατοντάδες αυτή τη στιγμή εθελοντές και αστυνομικοί που το ψάχνουν χτενίζοντας όλη την περιοχή. Αλλά δυστυχώς μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει εντοπιστεί. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μπορεί το παιδί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες
16: κάποιων
15: κατοίκων,
16: πάει να κρυφτεί, να βρει ένα καταφύγιο λόγω της πυρκαγιάς και ας ελπίσουμε.
15: Ωστόσο,
16: ότι
15: υπάρχει
16: θα
15: πολύ μεγάλη αγωνία,
16: του,
15: ναι. Ανίποτη αγωνία στο χωριό.
4: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων υποχωρεί ή τουλάχιστον γίνεται μία πρόοδος με στοχευμένες παρεμβάσεις και λουκέτα. Όλα αυτά όμως δεν έχουν ανακόψει την ορμή των αθέμητων πρακτικών όπως το κλέψιμο στην Αντλία. Όπως προκύπτει από έρευνα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ένα στα τέσσερα πρατήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες καυσίμου, κοινώς βάζουν αέρα αντί για βενζίνη. Πάμε να ακούσουμε τη Βάσια Γκανάρα.
17: Πληρώνουμε για καύσιμα, αλλά η ποσότητα που μπαίνει στο ρεζερβουάρ δεν αντιστοιχεί πάντα σε αυτή που έχει μετρήσει η Αντλία.
18: Φάνηκε ότι το σύστημα αυτό ήταν διάτριτο. Δηλαδή, είχε δημιουργηθεί ένα παράλληλο λογισμικό, το οποίο πηγαίνανε οι πωλήσεις εκείνες, οι οποίες δεν θέλανε οι πονηροί, σε εισαγωγικά συνάδελφοι, να φαίνονται προς την ΑΔΕ και χανόντουσαν μέσω ενός iCloud.
17: Γεμίζουμε το ρεζερβουάρ θεωρώντας ότι παίρνουμε ακριβώς την ποσότητα που πληρώνουμε. Η έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου όμως για τις πειραγμένες αντλίες είναι αποκαλυπτική. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια που ελέγχθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εμφάνισε αποκλίσεις στην ποσότητα που παρέδιδε. Ενώ η ζημιά για τους καταναλωτές εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
19: Για να περιοριστεί το φαινόμενο, η ΑΔΕ προχωρά στην εφαρμογή του νέου συστήματος εισρωών νεκρών για τον άμεσο εντοπισμό παράνομης παρέμβασης και την αυτόματη ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.
18: Ο πρατηριούχος δεν έχει ούτε την εξειδίκευση, ούτε τις γνώσεις υπολογιστή και πληροφορικής, αλλά ούτε και το λογισμικό για να μπορέσει να παρέμβει. Άρα λοιπόν, κάποιοι οι οποίοι γνωρίζουν μέσα από τις εταιρείες που εγκαθιστούν το εισρωών νεκρών, κάποιοι που γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι παραποιούσαν το ίδιο σύστημα που ήδη δημιουργούσαν.
20: Βλέπω τα χιλιόμετρα τα οποία διανύω και δεν είναι τα. Η βενζίνη που είχα θεωρητικά στο τεπόζιτο, να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι να δουλεύουν σωστά.
21: Πολύ συχνό, πολύ συχνό. Και νοθευμένη, μου έχει τύχει. Έχει και ηλεκτρονικά το αυτοκίνητο, δείχνει πόσο υπόλοιπο της εκάτου έχει μείνει. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν.
19: Σύμφωνα με την έρευνα, στην Αττική το ποσοστό των παραβατικών πρατηρίων μειώθηκε στο 23,1% το 2026 από 33,1% το 2025, ενώ και οι ελλειμματικές ποσότητες εμφανίζονται μειωμένες κατά 10%.
1: ότι είναι πειραγμένη η αντλία. Δηλαδή, σε περίπτωση που δεν έχω καθόλου βενζίνη, βάλω 5 ευρώ, ας πούμε, σε ένα βενζινάδικο, ξέρω ότι θα με βγάλει τόσα χιλιόμετρα. Και το αντίστοιχο, σε άλλο βενζινάδικο, θα με βγάλει πολύ λιγότερα. Οπότε καταλαβαίνω και ότι κάτι συμβαίνει.
19: Η εικόνα εμφανίζεται μεν βελτιωμένη λόγω των αυστηρότερων μέτρων, αλλά το φαινόμενο δεν έχει εξαλειφθεί. Κατά τους ειδικούς, απαιτεί πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος εισρωών νεκρών.
4: Έχουμε όμως νεότερα, κυρίες και κύριοι, από την πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη. Νέα σύνδεση ο Χρήστος Νικολαίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
14: Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά. Έχουμε αναζωπήρωση στα τελευταία λεπτά στα πρώτα σπίτια λίγο έξω από τη Λυτή. Όπως βλέπετε, οι φλόγες έχουν πλησιάσει σε πάρα πολύ μικρή απόσταση από τα πρώτα σπίτια του χωριού. Εκεί αυτή τη στιγμή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ γίνονται συνεχώς ρήψεις νερού από ελικόπτερα. Ωστόσο, όπως βλέπετε, οι φλόγες κάθε λίγο και λιγάκι θεριεύουν και απειλούν ευθέως τα πρώτα σπίτια του χωριού. Είναι η κατάσταση εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αλλά σε εκείνο το σημείο είναι τόσο δύσβατο το έδαφος και τόσο πυκνή η βλάστηση, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση κατάσβεσης.
16: Ωστόσο, είναι περιορισμένο, Χρήστο, αυτό που βλέπουμε από την εικόνα που μας δίνεται. Και τα σπίτια που είναι ακριβώς από κάτω, φαντάζομαι, έχουν εκενωθεί. Δεν υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα.
14: Όχι, όχι. Εκεί, σε εκείνη τη συγκεκριμένη περιοχή, υπάρχουν 3-4 σπίτια. Έχουν φύγει οι κατοικοί τους. Υπάρχουν μόνο εθελοντές οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν τους πυροσβέστες στο έργο της κατάσβεσης. Αρκετός κόσμος, αρκετοί εθελοντές, αλλά όπως βλέπετε η εικόνα δεν είναι καθόλου καλή. Υπάρχει και ισχυρός άνεμος εδώ στο σημείο, κάτι το οποίο κάνει το έργο της κατάσβεσης ακόμα πιο δύσκολο. Παρατηρούμε ότι κάθε περίπου 3-4 λεπτά υπάρχει ρήψη από ελικόπτερο, αλλά μετά από λίγα δευτερόλεπτα οι φλόγες ξαναφουντώνουν.
4: Έχοντας αρρώσει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, ο καύσωνας μεταγεννείται προς τα Βαλκάνια, προκαλώντας αποπνικτικές συνθήκες. Θα μας πει περισσότερα η Κορίνα Γεωργίου.
16: Με τις θερμοκρασίες να καταγράφουν ρεκόρ για τις αρχές του θέρους και τις συνέπειες να γίνονται ήδη αισθητές στην καθημερινότητα και τις υποδομές. Στην Αλβανία, ντόπιοι και επισκέπτες αναζήτησαν καταφύγιο στις παραλίες, καθώς ακόμη και τις βραδινές ώρες ο υδράγυρος παρέμεινε σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Αντίστοιχη είναι εικόνα και στο Βελιγράδιο, που οι πολίτες έσπευσαν στα δημόσια συντριβάνια αναζητώντας λίγη δροσιά. Την ίδια ώρα, οι αρχές στη Βουδαπέστη χρησιμοποίησαν κανόνια νερού προκειμένου να καταβρέξουν τους πολίτες στην πλατεία των Ηρών και βέβαια να τους δροσίσουν. Στο μεταξύ, στη Γαλλία, όπου κατεγράφησαν 1.000 επιπλέον θάνατοι από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου, τα γραφεία τελετών στο Παρίσι έχουν φτάσει στα όρια τους, με τη χωρητικότητα των ψυκτικών θαλάμων να έχει εξαντληθεί και τα αποτεφρωτήρια να καταγράφουν καθυστερήσεις στα ραντεβού έως και τις 10 Ιουλίου.

0: στην αθλητική επικαιρότητα. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αυτήν την ώρα αναμετρώνται ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία, με τη Νορβηγία στο ημίχρονο να προηγείται 0-1. Τα μεσανύχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής της ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέλαβε ο Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο. Και στο τένις, με 2-0 σετ επικράτησε η Μαρία Σάκαρη της Κλάουρα Τάουσον στον πρώτο γύρο του Ουίμπλεντον.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ!
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ!
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας έφτασε στο τέλος του. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
4: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgris.gr, Υποκράτους 33.
5: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά τη.
8: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
9: Nova 9.31. Η ώρα είναι 9.
10: Nova 9.31. Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
11: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
10: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
11: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
14: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81 520.
15: Πρωί την ατυχία μου!
16: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
15: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
16: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
16: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
15: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
16: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
17: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
18: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
19: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
20: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
19: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
20: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
19: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
20: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
21: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410 74 790.
22: Nova Report. Με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.
2: Χορηγός της εκπομπής
1: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη, στο 25410-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
3: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
23: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
24: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Αλφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Ε. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο
9: 25410 20 360.
10: Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
10: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
13: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
14: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
13: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
14: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθά.
15: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, Macaloc, Master και Subaru.
1: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
2: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
9: Nova 931 και 30. www.novaradio.gr
11: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Έρχονται στο Nova 931.
0: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
4: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Νόβα 931.
6: Εγώ μπορώ να

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Καλοκαίρι με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: 9.31. Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
5: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
6: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
5: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
3: Nova 931.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

αδιάβαστα, μηνύματα αδιάβαστα, μηνύματα αδιάβαστα.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11. Nova 931.
1: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
2: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση.
2: Βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
2: Στο μπαρ
3: ή στην άμμο.
2: Παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
7: Έλα.

0: Τι κάνεις. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30.
1: Νόβα 9.31.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
0: www.novaradio.gr.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9.31.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9.31.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Νόβα 9.31. Νόβα 9.31. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ότι...

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου, δεν τα

μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

Έχω καρδιά μου. Φτάνει σαν όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: καλοκαίρι.
1: Θάλασσα.
0: Διακοπές.
1: Πάρε μαζί σου στο κινητό
0: το Nova
1: 93.1.
2: Στις ωραιότερες στιγμές μιας ολόκληρης ζωής ήσουν για μένα ο κοινός παρονομαστής.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.